0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια, από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πες.
1: Α, εννοείς την έδρα να πω ότι.
2: Δεν είπε στην κίνηση.
1: Ο Περικλής.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνδρα μην επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε δηλαδή και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνεις παρουσιαστής.
2: Και
1: δεν έγινα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
2: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην Εμινόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
1: Το αγαπημένο τη Λουλούδη είναι ο Κρίνος.
2: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί.
1: Αλλά η Σάρα, όχι τη Μάρα.
2: Ήταν πεφωτισμένη η Σάρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια. Από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πες.
1: Α, εννοείς την έδρα να πω ότι. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είπε την κίνηση.
1: Ο Περικλής.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, ε. Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνδρα μην επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε δηλαδή και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνεις παρουσιαστής.
2: Και
1: δεν έγινα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live.

0: love you. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και ακολουθώ έναν λογαριασμό στο Instagram που λέγεται Περί Έκφρασης, που είναι μια κυρία η οποία είναι φιλόλογος, αν δεν κάνω λάθος. Και λέει τώρα για παράδειγμα για τις εκφράσεις αυτές των εφήβων που κυκλοφορούν, πώς τα λένε τα εφηβάκια. Τώρα είσαστε και μέσα στο αυτοκίνητο ενδεχομένως με κάποια παιδιά σας εφηβάκια. Θα αναγνωρίσουν λοιπόν. Αν κάτι λοιπόν είναι μέτριο, δεν μου πολύ αρέσει, λέει, δεν με τρελαίνει. Τι λένε?
2: Τι λένε, δεν με τρελαίνει.
1: Είναι mid.
2: Α, είναι mid.
1: Mid. Από το medium μάλλον.
2: Ναι.
1: Κρύπουλας, ο περίεργος, ο τρομακτικός.
2: Ποιος, ο?
1: Κρύπουλας.
2: Α, ο κρύπουλας.
1: Από το κρύπ,
2: μάλιστα.
1: Ακριβώς, κρύπουλας περίεργος.
2: Αν το έχω ακούσει αυτό, για πες.
1: Αν δεν είσαι στο, δεν είσαι στο επίκεντρο, ρε παιδάκι μου, δεν είσαι main.
2: Α.
1: Δεν είσαι main.
2: Και αν δεν είμαι και στο επίκεντρο και είμαι και μέτριος, είμαι mid main, ας πούμε.
1: Δεν είσαι main και
2: είμαι και mid, ναι.
1: Το chill, χαλάρωσε λίγο, εντάξει, το λέγαμε και εμείς. Το jet.
2: Εντάξει, το λέγαμε.
1: Και το λέγαμε και εμείς.
2: Στο στρατό το λέγαμε.
1: Drip.
2: Τριπ,
1: ναι.
2: Πισταγόνα.
1: Όχι, ρε, πια σταγόνα, ρε.
2: Δεν τριπ, πισταγόνα δεν είναι.
1: Α, τριπ. Έχει πολύ ωραία ρούχα, είσαι πολύ μοδάτο.
2: Μάλιστα.
1: Στην αργό έτσι το χρησιμοποιεί η Gen Z πάρα πολύ αυτό το πράγμα, το τριπ. No cap. Δεν ειρωνεύεσαι, δηλαδή μιλά με ειλικρίνεια με μπέσα. Δηλαδή τώρα μου μίλησε, no cap. Μου μίλησε με ειλικρίνεια.
2: Okay.
1: Spill the tea.
2: Spill the tea.
1: Θα πω κουτσομπολιό.
2: Α, μάλιστα.
1: Σουσού είναι.
2: Εντάξει.
1: Το κουτσομπολιό.
2: Okay, το
1: και legit. Αυθεντικό,
2: αυθεντικό, εντάξει, ναι, okay.
1: Ωραία, αυτό
2: ναι,
1: είναι.
2: Ναι. Το πρόβλημα είναι, ξέρεις, στην ομιλία. Πες ότι μιλάμε με έναν έφηβο.
1: Θα το καταλάβουμε. Από
2: μπορεί
1: το...
2: από τα συμφραζόμενα κάτι να πιάσουμε. Αν σου στείλει SMS,
1: ναι.
2: Έτσι, που τα περισσότερα από αυτά τα γράφουν το trip, δηλαδή μπορεί να το γράφουν και DR.
1: Τι DR, ναι.
2: Και να εννοούν trip. Και να γράφουν και το DR,
1: DRP
2: τα δύο γράμματα.
1: Θα το βάλουν,
2: μπορεί DRP.
1: Μπορεί DRP. Μπορεί DRP.
2: Στο γραπτό εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Και μάλιστα. Τι τώρα, εντάξει, τώρα έχεις εμένα που στα λέω. Όταν οι δικές σου θα πάνε στην εφηβεία, ποιος σας τα λέει?
2: Ποια να μου λέει?
1: Αυτά.
2: Πού να μου τα πει? Ποιος λογαριασμός είναι, πες μου, να τον ακολουθήσω, μπας και είναι ενεργός ως τότε, μπας και βγάλω καμιά άκρη. Τι να σου πω τώρα.
1: Γιατί αλλάζουν και συνέχεια αυτά τώρα. Θυμάσαι την
2: βλέπεις
1: εποχή
2: όμως
1: που
2: ότι υπάρχει
1: cringe, μια... το cringe, ας πούμε, που ήταν πολύ της μοδός.
2: Τώρα, πες εσύ cringe σε κάνα παιδί 15 χρονών.
1: Όχι, σε κοιτάνε ότι είσαι ο ορισμός του cringe όταν θα πεις το cringe. Δηλαδή έχει ξεπεραστεί, ρε.
2: Το οποίο βεβαίως λέγεται κάπως αλλιώς τώρα.
1: Βέβαια, σίγουρα. Ναι.
2: Αλλά εμείς, binge, ας πούμε.
1: Εμείς τώρα οι boomers, ή λίγο μετά τους boomers, που χρησιμοποιούμε το cringe για να δείξουμε ότι είμαστε νέοι και έχουμε χάσει το επεισόδιο ότι έχουν περάσει 10 λέξεις μετά το cringe.
2: Και αυτά που κρατάνε. Είναι απλώς για σύνδεση με το παρελθόν. Δηλαδή
1: ναι,
2: το
1: ναι,
2: chill.
1: Ναι, ναι.
2: Λέει, ας κρατήσουμε και μια λέξη από τα παλιά.
1: Για να μας καταλαβαίνουν οι γέροι.
2: Αυτό και ως φόρο τιμής στους παλιότερους που χρησιμοποιούσαν και αυτοί κάποιες ξένες ορολογίες.
1: Ναι, ναι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα διάβασα 4 πόλεις ιδανικές για απόδραση το Σεπτέμβριο.
2: Και τι θα πεις αυτό το πράγμα?
1: Γιατί να μην το πω, δεν είναι όλα θεματάκια.
2: Ρε Στάθη, αν φτάσαμε.
1: Είναι θέμα ψυχίου.
2: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου,
1: ναι.
2: 26.
1: Ναι.
2: Τη δεύτερη εβδομάδα εκπομπών, 8 ναι. και 24.
1: Την να πρώτη λες, μέρα τη δεύτερη εβδομάδα.
2: Ναι, να λες τις 4 πόλεις.
1: Ναι, δεν είχα θέμα, δεν έχω θέματα.
2: Πραγματικά, δηλαδή.
1: Δεν σ' αρέσει.
2: Όχι.
1: Τα μισά θέματα που φέρνεις.
2: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσουν.
2: Ναι.
1: Τι κάνω, στο λέω ότι δεν μ' αρέσουν.
2: Εγώ
1: όχι,
2: ψάχνω.
1: Απολαμβάνω.
2: Τι δεν απολαμβάνεις.
1: Ψάχνεις, εντάξει, και βρίσκεις βλακίες ορισμένες φορές.
2: Τι απολαμβάνεις.
1: Σου έχω πει ποτέ τι θέμα είναι αυτό που απολαμβάνω,
2: ναι.
1: τη στιγμή. Δηλαδή, λες εσύ εκτός αέρα. Έχω θέμα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Απολαμβάνεις τη στιγμή της τεμπελιάς. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις εσύ.
1: Έχω 6 λεπτά να κάτσω μαζί με τα τραγούδια.
2: Εγώ δεν θέλω να απολαμβάνω.
1: Και βγαίνεις και λες το θέμα. Και είναι μια βλακεία. Σου έχω πει ποτέ με τα βλακεία ήταν το θέμα σου? Όχι, απολαμβάνω άλλα 3 λεπτά που έχει το επόμενο τραγούδι μέχρι να πάμε σε break και χορηγώ.
2: Η αλήθεια
1: και
2: είναι.
1: Και ζω τη ζωή μου πάρα πολύ
2: ωραία. Η αλήθεια είναι.
1: Και δεν θα πω και το θέμα τώρα.
2: Εστιασμένο στο παρόν. Όχι να το πει.
1: Όχι να το πω.
2: 4 πόλεις για το Σεπτέμβρη για ιδανικό.
1: Λιόν, Σαρδινία, Μαυροβούνιο και Αλβανική Ριβιέρα.
2: Η Αλβανική Ριβιέρα έχω ακούσει ότι είναι πάρα,
1: πάρα
2: πολύ φανταστικέ παραλίε. Σαρδινία, Λιόν. Ναι, ωραία. Θα πα.
1: Στη Λιόν μπορεί να πάω.
2: Α, θα πα.
1: Μπορεί το Πάσχα, όχι το Σεπτέμβρη τώρα.
2: Α.
1: Μπορεί το Πάσχα.
2: Άλλαξε το, μα είναι για να κάνει να δούμε αν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ.
1: Θα πάω όλη την άλλη εβδομάδα.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Μετά. Γιατί αλλάζουν σταθμό. Εντάξει.
1: Αλλάζουν σταθμό. Ω Θεέ μου, τι τραγικό. Τι τραγικό. Ορίστε.
2: Ευτυχώς εγώ δεν.
1: Αν είχες πει εσύ ένα θέμα, μια βλακεία τώρα. Είχα 6 λεπτά πριν που παίξαν 2 τραγούδια. Θα έχεις ναι. πει τη βλακεία σου. Εγώ θα καθόμουν, θα έλεγα ναι, ναι, ο, αου, ναι, όχι. Α, μπορεί και να έλεγα και κάτι. 3 λεπτά τώρα, break μετά. Μισή ώρα καθισιό.
2: Ζωάρα, δεν χρειάζεται καν να πας διακοπές. Είσαι ξεκούραστος ήδη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στο

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Amy McDonald, this is the life. Mike Oldfield και Maggie Riley. Τι κουνάω στο κεφάλι πρωί-πρωί. Moonlight Sharrow, easy breakfast. Σεζόν 7, εβδομάδα 2, μέρα 2.
1: Αυτό σκεφτόμουν. This is the life. Αυτή είναι η ζωή. Πρωινό ξύπνημα, τέτοια ώρα.
0: Τώρα αρχίζει και μα χτυπάει. Τώρα, αυτή τη βδομάδα χτυπάει το καμπανάκι ότι ξέρει, δεν ήταν μία εβδομάδα που γυρίσατε. Πρέπει να κάνετε όλη τη σεζόν.
1: Είναι 11 μήνες.
0: Πρέπει, δεν πρέπει τίποτα, αλλά.
1: Άκου τώρα, θα σου πω, εγώ κατέληξα σε μένα ότι δηλαδή
0: δεν
1: έχω πρόβλημα με το πρωινό ξύπνημα, μπορώ να ξυπνήσω οποιαδήποτε ώρα στιγμή. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπαστικό αυτό το 5 μέρες την εβδομάδα για 11 μήνες.
0: Ναι.
1: Όπως φαντάζομαι έτσι καταλήγουν και όλοι, δηλαδή όλος ο κόσμος. Δηλαδή άμα το σκεφτείς, αν χρειαζόταν ας πούμε, να σηκωθείς πρωί για να πας σε ένα ταξίδι, για να κάνεις κάτι έκτακτο, εγώ ας πούμε, που ξυπνάω ας πούμε, τα Σαββατοκύριακα, για να πάω την Κόρφο στον Εθνικό Κήπο. Ξυπνάμε 6 ώρα το πρωί. Δεν είναι το
0: ίδιο. Το πρωινό ξύπνημα είναι πολύ πολύ δύσκολο αν βγάλεις τα ευχάριστα να πάω ένα ταξίδι. Έτσι. Πες ότι ξυπνάς κάθε πρωί 5 η ώρα χωρίς να δουλεύεις. Και πάλι δύσκολο είναι. Δεν συνηθίζεται. Δηλαδή να ξυπνήσω να πιω καφέ, ρε παιδί μου.
1: Είναι παιδί μου ενάντια στη θέση του ανθρώπου κάθε μέρα να το κάνει αυτό το πράγμα, το ίδιο πράγμα.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Όπως επίσης είναι ενάντια στη θέση του ανθρώπου κάθε μέρα να πηγαίνει 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ακριβώς αυτό. Επειδή, πάνω σε αυτό λοιπόν, επειδή πει το κάθε μέρα, να την κάνουμε κυλιόμενη την εκπομπή.
1: Δηλαδή
0: σήμερα να είναι 6.30, αύριο να είναι άλλη βάρδια, ξέρω εγώ στις 10.
1: Γιατί
0: μεθαύριο στη 1.
1: Θα ήταν καλύτερα να ήταν η τετραήμερη.
0: Κάποια θα είναι νυχτερινή, 12 με 5 ας πούμε. Έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Γιατί το τετραήμερη εργασία δεν σε βλέπω στο ραδιόφωνο. Αλλά μια κυλιόμενη εκπομπή μπορεί και να. Μπορεί.
1: Την κυλιόμενη τη βλέπεις. Ωραία.
0: Μέχρι τις 10 Easy Breakfast, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Daddy Take Me There, Ace of Base αμέσως μετά και επιστρέφουμε για το χακ της ημέρας.

0: πρωινό Δευτέρα. Τρίτη, μάλλον, με συγχωρείτε. Η Ace of Base. Καλά, η Τρίτη είναι χειρότερη από τη Δευτέρα. All that she wants. Πρώτο ημίωρο, easy breakfast. Και βεβαίως ήρθε η ώρα. Φετινή σεζόν, σε αυτό το σημείο της εκπομπής έχουμε αυτό το hack της ημέρας.
1: Κάτι χρηστικό, δεν
0: είναι. Χρηστικό, ναι, που μπορεί να, είναι, έχει να, μπορεί να έχει κάνει με το σώμα σου, μπορεί να έχει να κάνει με κάποια συσκευή που χρησιμοποιείς.
1: Με τη διατροφή σου,
0: με τα πάντα. Με τα πάντα.
1: Τώρα θα σε πάω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που φεύγουμε από το σπίτι και μετά πάνω στο μηχανάκι, μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Λες, αμάν, έκλεισα το φούρνο, έκλεισα το ραδιόφωνο, έβγαλα το σίδερο από την πρίζα.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο τρόπος για να βοηθήσεις λιγάκι τη μνήμη σου?
0: Για πες το λίγο αυτό, γιατί είναι ένα. Είμαι και λίγο ψυχαναγκαστικός και ελέγχω 300 φορές τα. Είμαι λίγο Σέλντον, δηλαδή. Είμαι λίγο.
1: Θα σε βοηθήσει
0: Penny,
1: πολύ.
0: Πένι, ναι, για πες.
1: Την ώρα που το κάνεις, θα το πεις δυνατά. Δηλαδή, βγάζω το σίδερο από την πρίζα. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ πιο εύκολα μετά το να γυρίσεις και να πεις: οπ, το είχα πει προς τα έξω. Οπότε το έχω βγάλει.
0: Άρα...
1: Την ώρα που το κάνεις,
0: ναι,
1: θα πεις μία φορά. Μην το πεις μάντρα, 50. Πες μία φορά.
0: Ναι,
1: αλλά... Κλείνω το θερμοσύφωνα, κλείνω την καφετιέρα.
0: Αυτό. Ξαναπερνάω δεύτερη βόλτα. Λες και κάνω περίπολο στο στρατό. Και είναι η
1: δεν θα περάσεις δεύτερη Όχι, βόλτα. Ναι. Γιατί μετά θα έχει κρατήσει το
0: συνειδητό
1: σου, ο εγκέφαλός σου, το είπες και όλα δυνατά. Ναι. Οπότε το άκουσες.
0: Έκλεισα την κουζίνα. Τσέκαρα το ψυγείο.
1: Την ώρα που το κάνεις.
0: Την ώρα που το κάνω, ναι. Έβγαλα το σίδερο από την πρίζα. Έκλεισα την τηλεόραση.
1: Μα τι κάνετε,
0: κλείδωσα. Ναι, ναι. Έχω πολλές δουλειές. Εγώ δεν είμαι. Ολόκληρο όρτινο.
1: Ούτε το κλείδωσα. Τίποτα.
0: Από όλα αυτά. Το κλείδωσα, ναι. Πώς το σκέφτομαι. Κλείδωσα ή δεν κλείδωσα.
1: Ωραία. Θα το λες απ' έξω. Για δοκίμασέ το.
0: Αναστέζια, Sick and Tired. Και σε λίγο το Lexo ελληνογκρεκόραμα στο Easy Breakfast.

0: Η Guam και το Wake Me Up Before You Go Go. 7 παρα 5 πρωινό. Τρίτη στον Easy και το Easy Breakfast. Πριν πάμε στο λεξιλινό εγκρεκόραμα και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα μου επιτρέψει για του πολύ πρωινού που δεν το λέμε συνήθω να πω το Easy Pass για το διαγωνισμό τη Celine Dion.
1: Να
0: ρίξω μία γρήγορα. Γιατί αν δεν το έχετε ακούσει, μπορεί να ακούτε τώρα και να πηγαίνετε δουλειά και μετά να μην ξανακούτε. Ο Easy σα στέλνει στο Παρίσι να δείτε Celine Dion 22 Μαΐου σε ένα διαγωνισμό, σε ένα Easy Live Experience, το οποίο η κλήρωση θα γίνει εδώ Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Και κάθε μέρα υπάρχει μια διαφορετική λέξη η οποία χρειάζεται για να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο Easy 972.
1: Και επίση, όσε περισσότερε μέρε μα ακούτε και μαθαίνετε τη λέξη, τόσε περισσότερε συμμετοχέ μπορείτε να έχετε, που σημαίνει περισσότερε πιθανότητε για να βρεθείτε τελικά στο Παρίσι με τη Σελήνη.
0: Γκράμι είναι η λέξη σήμερα.
1: Grammy.
0: Το Easy Pass.
1: Από επειδή έχει πάρει γκράμι.
0: Επειδή έχει πάρει γκράμι, ναι, βέβαια. Οπότε soundist.gr κάθετο Easy 972. Γκράμι το Easy Pass για σήμερα. Διεκδικείτε το μοναδικό αυτό ταξίδι. Τι έγινε.
1: Το Easy Pass έπρεπε να είναι ξενική λέξη. Που το λέμε πριν από το λεξιλινό γκρεκόραμα.
0: Ρε φίλε, τρέχει ο διαγωνισμό. Ένα μήνα. Εντάξει, θα πέσει και μία μέρα μία ξένη λέξη. Τι να βάλουμε.
1: Είχε παίξει και Eurovision. Δεύτερη ξένη λέξη. Δεν έχουμε δηλαδή. Και μπαλάντα, το οποίο δεν έχει ελληνική λέξη. Τέλος πάντων. Πάμε στο λέξο ελληνογκρεκόραμα. Ατέκμαρτος. Πώς να φανταστείς καθόλου τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν δεν μπορείς.
0: Θα έχει να κάνει με το τεκμαρτό. Το τεκμαρτό, το εισόδημα που λέμε, τεκμαρτό εισόδημα.
1: Το τεκμαρτό εισόδημα τι είναι?
0: Το τεκμαρτό είναι αυτό το. Όχι αυτό που δηλώνεις. Νομίζω είναι αυτό που υπολογίζεται ότι βγάζεις. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Ανάλογα με τον τρόπο διαβίωσή σου και με τα υπάρχοντα που έχεις και τα περιουσιακά σου στοιχεία. Το τεκμαρτό είναι αυτό που υπολογίζει η εφορία ότι θα έπρεπε να βγάζεις για να κάνεις αυτόν τον τρόπο ζωής. Κάτι τέτοιο.
1: Κοντά είσαι, αλλά δεν είσαι κιόλας. Δηλαδή θέλω να σου πω, είσαι πολύ κοντά. Έχεις πιάσει το νόημα.
0: Άρα είμαι κοντά.
1: Είσαι
0: πολύ κοντά.
1: Ναι, θέλω να πω ότι. Σε μια γενική ιδέα, άκου τώρα, το τέκμαρ είναι από την αρχαία λέξη ατέκμαρτος, το οποίο αναλύεται ετυμολογικό εξής. Έχουμε το α, το οποίο είναι το στερητικό, που δηλώνει την έλλειψη, την άρνηση. Το τέκμαρ τώρα ήταν στην αρχαία Ελλάδα το σημάδι, το τεκμήριο, το αποδεικτικό στοιχείο ή το όριο,
0: ναι.
1: Ή το τέλος δηλαδή. Οπότε το τεκμαρτό που λες εσύ, ναι, το ξέρεις πάνω κάτω, αλλά όχι και ακριβώς. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο είναι δηλωμένο.
0: Ναι.
1: Ναι, τι. Από εκεί βγαίνει και το τεκμήριο.
0: Ωραία, το τεκμήριο, ναι.
1: Το τεκμαρτό έλεγε εσύ αυτό που με βάζει. Καλά,
0: ρε φίλε, 7 παρα 5 τώρα. 7 παρα 5 για την εφορία. Πάνω κάτω αυτό ήταν το τεκμαρτό.
1: Λοιπόν, οπότε ατέκμαρτο.
0: Έχει να κάνει με τα αυτά που έχει. Και με αυτά που δηλώνει.
1: Δηλαδή, ατέκμαρτο λοιπόν είναι αυτό που δεν έχει τεκμήριο. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορεί να αποδειχθεί, να συναχθεί με ασφάλεια ή να προσδιοριστεί με κάποιο σημάδι απόδειξη.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, πολλά νεύρα έχεις πολύ.
0: Εγώ έχω πολλά
1: στην
0: νεύρα.
1: Στην αρχαία σημασία λοιπόν ήταν ο άδειλος, ο ασαφής, ο απροσδιόριστος. Αυτός που δεν μπορεί να ερμηνευθεί ή να προβλεφθεί ή να προβλέψει. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει. Πάμε σε. Ο φίλος σου έβλεπα χθες ένα βιντεάκι, ο φίλος ο. Το Γεράκι, ο Δημάκης. Ο...
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Πάνος.
0: Ο Πάνος
1: το
0: Δημάκης,
1: Γεράκι,
0: ναι.
1: Ο Δημάκης.
0: Ο Πάνος Δημάκης.
1: Νομίζω ότι έχω κάποιον γεράκι ή φίλο.
0: Έβγαλε καινούριο βιβλίο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια το χρυσό μου. Είδες ο Γεράκης. Πετάει και μετά γράφει. Πετάει και γράφει.
0: Ο Γεράκης της εφορίας. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Βασκοπούλου, και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Ήρας και Πλάτωνος στο Γαλάτσι. Γιώταχη αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες σε πιλωτή πολυκατοικίας. Νέα προθεσμία για σήμερα το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός θα ισχυριστεί πως ήταν ήταν στο ιατρείο, αλλά με άλλον πελάτη σε διπλανό χώρο και η γιατρός πως ήταν σε πάνικο και γι' αυτό μπέρδεψε τις ώρες άφηξης του διάσημου καλλιτέχνη στο ιατρείο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια, αλλά και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Λέσβος, Κύρος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, αλλά και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 στο 3,5% από 2,9% το 2025, όπως αναφέρεται στο τελευταίο δελτίο για τον πληθωρισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Easy Sports. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών κέρδισε με 3-1 τη Σλοβενία και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το Handball Ανδρών Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η διαδοχική χρονιά το Super Cup, νικώντας με 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού. Easy Weather. Παροδική συννεφιά με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση 2 μποφόρη. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Γιορτάζει ο Βυσαρίων, λέει το ορτολόγιο, Νικήτας και η νικητία σήμερα, 15 Σεπτέμβρη. Ήταν 15 Σεπτέμβρη του 1900. Γιατί κουνάς το χέρι σου, γιατί τα λέω αργά.
1: Μα τα διαβάζεις.
0: Ήταν 15 Σεπτέμβρη.
1: Μα δεν είναι να τα βγάζεις και από το κεφάλι
0: σου. Δεν τα βλέπω καλά.
1: Μα άλλαξε γυαλιά, τι θα γίνει.
0: Όχι, άλλαξε εσύ η οπτική. Κοίτα από την άλλη.
1: Να κοιτά από την άλλη. Μα δεν είναι ο ήχος είναι που με εκνευρίζει, όχι η φάτσα. Που πάει πάρα πολύ αργά.
0: Του 1928.
1: Και καθόλου.
0: Δεν σε νοιάζει, ναι, το βλέπω. Mm. Ο Αλεξάνδερ Φλέμιγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 93 κυκλοφορεί ο Meatloaf το I'll Do Anything For Love και το 95 κυκλοφορεί η ταινία Seven. Μεγάλη επιτυχία τότε, θυμάστε. Το 97 η εταιρεία Google κατοχυρώνει το domain name google.com.
1: Που θυμάσαι από που βγαίνει.
0: Τα λέγαμε προχθές.
1: Ωραία, τέλεια. Αυτό τελείωσε.
0: Θα πω την κίνηση τώρα αργά. Όχι τώρα, στις 7.30-8 η ώρα. Θα λέω την κίνηση πολύ πιο αργά από
1: γιατί
0: ό,τι τώρα.
1: Γιατί τώρα δεν είναι κίνηση, αλλά και τώρα μπορείς να τους βγάλεις την ψυχή. Δηλαδή τώρα αυτή

0: Βγήκε και κάτι, ναι.
1: Γιατί τι έκανες?
0: Έβλεπα στην E3 ένα ντοκιμαντέρ για το όπιο.
1: Α, ετοιμάζεσαι έτσι να πέσει τα σκληρά. Εντάξει, οκ, πες τον τένα σου, φερθώ με μεγαλύτερη αγάπη.
0: Λοιπόν, modern talking.
1: Αγάπη μου, όμορφη.
0: Δεν σε μπορώ, μα την Παναγία. Δεν σε αντέχω άλλο. Έκανα υπομονή αυτά τα χρόνια. Τώρα αυτή τη χρονιά δεν μπορώ. Δηλαδή, ό,τι με ενοχλεί, θα το λέω εκεί τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Ό,τι με τσατίζει.
1: Σε πείραξε το αγάπη μου.
0: Όλα με πείραξαν. Όλα με πείραξαν.
1: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, έναν άνθρωπο που τελικά δεν μπορώ να δω πώς να του συμπεριφερθώ. Με περισσότερη τσίτα, με περισσότερη αγάπη. Δεν καταλαβαίνω, μωρό μου. Τι σου
0: λέω. My heart, your my. Τα κάνει ακόμα χειρότερα τώρα. Το ξέρει βέβαια, δεν πειράζει. Your my heart, your my soul, you modern talking, Santana. Μαρία, Μαρία, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το υπόλοιπο της εκπομπής.

0: Μαρία Μαρία Σαντάνα, 7 και 12 πρώτα λεπτά, πρωινό Τρίτης, 15 του μήνα, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη, το Easy Breakfast. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Χθες βεβαίως ήταν η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποινικό κομμάτι. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί και κάθε μέρα βεβαίως που περνάει βγαίνουν όλο και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι συνέβη την μοιραία μέρα στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες. Χθες, ας πούμε, βγήκε ότι το μηχανηματάκι είχε βγάλει 2-3 αλέρτ, ας πούμε.
0: Τέσσερα αλέρτ.
1: Και
0: χωρίς να διευκρινίζεται
1: γιατρός,
0: ο λόγος.
1: Ναι. Πατούσε skip.
0: Skip, επανεκκίνηση, φωτογραφίες, βίντεο.
1: Εντάξει, πάντως αυτό που έγινε χθες στην κηδεία του ήταν σοκαριστικό. Εγώ όταν γύρισα το μεσημέρι έβαλα να δω. Είχε η ΕΡΤ live μετάδοση.
0: Okay.
1: Που είχαν μέχρι και ψυχολόγο κοινωνιολόγο που ανέλυε και την προσωπικό τόσο μπορούσε να μιλήσει τέλος πάντων για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και αυτό που γινότανε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσος κόσμος. Και πραγματικά την ώρα που βγήκε από την εκκλησία ήταν τόσο συγκινητικό, ρε παιδί μου. Είναι, νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η συσπήρωση, πέρα το ότι ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης που όλοι, θέλω να πω ότι από όλους τους κύκλους τον έχουν αποδεχθεί φωνητικά και για την αυθεντικότητά του.
0: Και γενικά αγαπητός, ναι.
1: Πολύ αγαπητός. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη χώρα που είσαι ό,τι δηλώσεις, θεωρώ ότι πολλοί κόσμοι, εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι, ρε παιδί μου, τρομερά στεναχώρια εξαιτίας της αδικίας. Το να πάει έτσι επειδή κάποιος, ας πούμε, σκεφτόταν να μην χάσει τα κεκτημένα. Γιατί περί αυτού μιλάμε.
0: Εννοείς για τους γιατρούς.
1: Για τους γιατρούς μιλάω, ναι. Δηλαδή, σε μια χώρα που δεν ελέγχεται τίποτα και που ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, κάπως λες, τι αδικία, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα να φύγει ένας άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, με αυτό τον τρόπο. Και πάλι καλά, καταλαβαίνεις πως το λέω, που αυτή τη στιγμή έχουμε το Γιώργο Μαζονάκη σε αυτή τη θέση. Γιατί αν, ας πούμε, το έχεις πάθει εσύ,
0: που λέγαμε την Παρασκευή, βέβαια. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Μα βγήκαν οι καταγγελίες ότι και παλιότερα είχε γίνει με μια γυναίκα, ένας νεφρολόγος, τώρα διάβαζα, έκανε μια δήλωση για μια γυναίκα η οποία αναγκάστηκε στη συγκεκριμένη κλινική, από τη συγκεκριμένη τεχνική θεραπεία, ας το πούμε. Κατέληξε στο νοσοκομείο και αυτός κλήθηκε να την παρακολουθήσει για να τη σώσει τη ζωή. Δηλαδή,
1: η οποία είχε κάνει καταγγελία, ναι, η γυναίκα.
0: Δεν νομίζω να έχει κάνει καταγγελία. Γενικά, προσπαθούμε και να εξηγήσουμε και τις συμπεριφορές, όπως λέγαμε και χθες μεταξύ μας, δηλαδή εκτός αέρα. Δεν μπορούμε, δηλαδή δεν γίνεται με το δικό σου το μυαλό, το δικό μας το μυαλό, που ας πούμε ότι έχει μία, αυτό που λέμε κοινή λογική, να εξηγήσεις το πώς σκέφτεται ένα τέτοιο μυαλό. Είναι όπως πολλές φορές λέμε, πώς, ρε παιδί μου, έγινε αυτό το, πώς έκανε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό σου. Είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος σκέψης κάποιων μυαλών σε σχέση με το δικό μας το μυαλό. Είτε έχει να κάνει με το κακό, είτε έχει να κάνει με μια ανακάλυψη επιστημονική.
1: Και
0: δηλαδή,
1: με το καλό, ναι.
0: Και με το καλό. Τι άλλο ήθελα να πω για το συγκεκριμένο θέμα τώρα. Α, ναι. Εδώ χθες κάπου διάβασα, νομίζω στην ΕΡΤ αναφέρθηκε, ότι πήγαινε κόσμος και χτυπούσε το κουδούνι και έλεγε ότι έχουμε ραντεβού.
1: Τώρα, μετά από αυτά τα σκηνικά.
0: Ναι. Έτσι είναι, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, καλά, το πετρέλαιο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι τιμές είναι ψηλά. Η ενέργεια είναι ψηλά. Θα πούμε για αυτό, που θα το πούμε μετά αυτό. Δεν το πούμε αυτό μετά.
1: Θα το πούμε αυτό για τη τιμή βενζίνης, ναι.
0: Όχι ότι θα γίνει κάτι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι να έχουμε μια αίσθηση του τι συμβαίνει στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Two Face, για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. You, Lola Young, Messi και τα υπόλοιπα αμέσως μετά.

0: Λόλα Γιάν και Μέση, Easy Breakfast, 7 και 22 πρώτα λεπτά. Τιμές ενέργειας και καυσίμων στο Θεό και γενικά είναι από τα προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μας πολύ έντονα μέσα στον επόμενο χειμώνα, αν δεν γίνει κάτι. Γιατί πάντα υπάρχει αυτό το αν δεν γίνει κάτι.
1: Άκου τώρα. Και εγώ μπήκα στο globalpetrolprices.com.
0: Μα και εσύ τώρα, τα
1: που λέει όλες πως, όχι, τα δείγματα είναι καλά. Θα σου πω γιατί. Είμαστε την τιμή βενζίνης 13η χώρα από τις πιο ακριβές πάντα, σε 150-180 πόσες είναι. Κουράστηκα να μετράω. Στο ντίζελ είμαστε 20.
0: Α.
1: Και στο υγραέριο είμαστε 10.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Όμως τα θετικά της υπόθεσης είναι ότι διαβάζω και την ανάλυση και λέει 7 Σεπτεμβρίου του 2026, από τότε είναι, έτσι, μια εβδομάδα πίσω. Η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο ανέρχεται στο 1,56 δολάρια αμερικάνικα, έτσι, λίγο πιο κάτω δηλαδή σε ευρώ, για λίτρο. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Τα πλουσιότερα κράτη διατηρούν υψηλότερες τιμές. Και τα φτωχότερα, όπως και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο, διατηρούν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ, που είναι οικονομικά προηγμένο κράτος, αλλά διατηρούν χαμηλές τις τιμές βενζίνης. Άρα είμαστε πλούσιοι.
0: Μα είμαστε πλούσιοι. Άρα ποιος επιβεβαιώνεται?
1: Ο κύριος Άδωνης και γενικά όλοι αυτοί. Ναι, μπράβο. Μπράβο του, μπράβο του, γιατί αυτός ξέρει. Αλλά δεν είχε μπει να το αναλύσει, ρε παιδί μου, να του πει. Να και το Global Petrol Prices λέει ότι οι πλούσιες χώρες έχουν ψηλά τις τιμές. Τώρα.
0: Επειδή δεν μας βάζουν στο G20 σε σχέση με την οικονομία, μπήκαμε στο G20 σε σχέση με το gas.
1: Ναι, έτσι, και στο G10, μη σου πω κιόλας. Μην ανέβουμε και 30. Δηλαδή, μπορεί να μπούμε τύπου Eurovision, να μπούμε στην 30. Στην 30,
0: στην 30. Στην 30. Εντάξει, μην μπαίνεις αυτά.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Μην μπαίνεις, αφού εκνευρίζεσαι.
1: Όχι, δεν εκνευρίζομαι. Απλά να τα λέμε κι αυτά, γιατί λίγο παρουσιάζεται το πράγμα ότι όλος ο κόσμος έχει πρόβλημα. Αν δε. Πιο κάτω από εμάς είναι η Ιταλία, πιο κάτω από εμάς είναι η Γαλλία, πιο κάτω από εμάς είναι η Αυστρία.
0: Και από πάνω από εμάς να ήταν η Αυστρία και η Γαλλία και η Ιταλία, ο βασικός μισθός σε αυτές τις χώρες είναι πιο πάνω από εμάς. Οπότε θα δικαιολογούνταν να ήταν και πιο πάνω.
1: Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ισλανδία.
0: Και από πάνω να ήταν, σου λέω, αυτή, θα έχει και πάλι μια λογική το να λέμε ότι είναι ακριβά. Τι να κάνουμε, αφού είναι ακριβά σε σχέση. Δηλαδή δεν μπορεί να έχω ίδια τιμή. Εντάξει, παγκοσμιοποίηση.
1: Αυτό λίγο το ξεχνάμε ότι είναι άλλοι μισθοί. Το λέω αυτό τώρα γιατί ακούμε τώρα, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογικό αγώνα. Και λίγο ξεχνάμε.
0: Όχι,
1: ότι κάποιοι.
0: Μπαίνουν, ναι, εμείς δεν μπορούμε.
1: Μπαίνουμε ως χώρα.
0: Ναι, ως χώρα, ναι.
1: Και λίγο ξεχνάμε το γεγονός ότι άλλες τιμές παίζουν έξω. Δηλαδή λένε, α, τα ενίκια έχουμε τα πιο φθηνά ενίκια. Μα τι σχέση έχει το δικό σου το ενίκιο? Δηλαδή έχει να κάνει με τον μισθό που παίρνει το ενίκιο. Δεν έχει να κάνει γενικά το ενίκιο σαν μια τιμή.
0: Γενικά,
1: τώρα,
0: έχει ξεφύγει η κατάσταση. Σκέφτομαι αυτό που λες και για τα ενίκια και προσπαθώ έτσι λίγο να κάνω μια σύγκριση με τις τιμές. Γιατί που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε σε ξένες χώρες, ένα από τα πράγματα πλέον που κάνουμε είναι να μπαίνουμε να βλέπουμε πώς έχει το ενίκιο, ρε παιδί μου, σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Βιέννη, για παράδειγμα, στο κέντρο της πόλης. Που είναι πραγματικά, δηλαδή έχουν τα 30 τετραγωνικά, θυμάμαι που κοίταγα, τα 20 τετραγωνικά, μιλάμε για το κέντρο, έτσι. 1200, 1300, 1400, που είναι τα ανάλογα 800 και 700 που έχουμε εμείς εδώ για τα 40 τετραγωνικά στα προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, θέλω να πω ότι γενικά τα ενίκια είναι απλησίαστα. Αλλά οι τιμές, για παράδειγμα.
1: Όχι, 40 τετραγωνικά 800 ευρώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι εννοείς, δεν έχουν τα 40 τετραγωνικά 800 ευρώ για το κέντρο δεδομένα. Για το κέντρο της Αθήνας δεδομένα 40 τετραγωνικά έχουν 800 ευρώ. 100%. Άντε, να σου πω εγώ. Επειδή δεν
1: η
0: έχω...
1: αλήθεια είναι ότι η Ερυθρύλη που κοίταγε εκεί πέρα για κάτοικη ζωγράφου η Λύσια,
0: ναι.
1: Ήταν τα 30 τετραγωνικά 500, 600.
0: Ναι. Στο κέντρο δεν το συζητάμε τα 40 τετραγωνικά 800 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και γενικά υπάρχει, ρε παιδί μου, μία ακρίβεια, αλλά στα της καθημερινότητας που είναι το σούπερ μάρκετ, που είναι οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων και όλα αυτά, αυτή η σύγκριση που γίνεται με τις ξένες χώρες και συνήθως όπου μας βολεύει είμαστε καλά, χωρίς να κοιτάμε όμως την αγοραστική αξία που έχει ο μισθός του κάθε εργαζόμενου στην κάθε χώρα.
1: Μα και το ενίκιο έχει να κάνει και με το μισθό που παίρνει.
0: Ναι, αλλά εντάξει, σου λέω ότι στις χώρες αυτές τα ενίκια είναι υψηλότερα συνήθως.
1: Είναι υψηλότερα και... σε σχέση με το μισθό τους.
0: Είναι τη ίδια αναλογία σε σχέση με το μισθό, δηλαδή τα διαμερίσματα στο κέντρο.
1: Γιατί τα διαμερίσματα στο κέντρο. Αλλά περίμενε. Γιατί πρόσφατα είχε βγει και μια έρευνα το πόσα χρήματα βγάζουν οι Ευρωπαίοι και βάζουν στο ενίκιο και πόσα βγάζουμε εμείς. Και μας ήταν περίπου το 50%. του μισθού σου πήγαινε στο
0: ενίκιο. Δεν αφιβάλλω. Καλά, μην μιλήσουμε και για αποταμίευση. Τι δυνατότητα αποταμίευση έχει εσύ σε σχέση με έναν Ευρωπαίο. Λέξτε, θα μου πει από την άλλη μόνο διαπιστώσει εδώ, γκρίνια και πάμε παρακάτω. Δεν αλλάζει.
1: Από την άλλη όμω, θα γυρίσει και θα σου πει κάποιο τη κυβέρνηση ότι αυξηθήκαν τα.
0: Ο κατώτατο μισθό.
1: Όχι, πέρα από αυτόν ότι αυξήθηκε αυτό. Ότι αυξηθήκαν οι καταθέσει.
0: Ναι.
1: Μέσα στο προηγούμενο 8μηνο. Ναι. Οπότε, πού βρέθηκαν τα χρήματα και αυξηθήκαν οι καταθέσεις?
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι αυτό ένα μαθηματικό πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά. Πάμε παρακάτω.

0: Μάμα μία η Άμπα, 7 και 31 πρώτα λεπτά. Σου βγάζω κόκκινη κάρτα διότι δεν έχουμε χρόνο. Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε.
1: Την κίνηση και το δισορδάτο.
0: Έχουμε το δισορδάτο. Είναι δικό σου σήμερα, έτσι.
1: Ναι, σήμερα είναι δικό μου.
0: Σήμερα είναι δικό σου. Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
12: Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
0: Και επειδή η βιταμίνη C έχει τη δική της θέση στην καθημερινότητά μας, το Vitoran Zimnuno είναι στην παρέα μας και στη ζωή μας με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου που ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Με εύχριστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση, Vitoran Zimnuno με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι, το ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και αν θέλετε μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitoran αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Κίνηση στην Αθήνα, στον Κεφισό στην κάθοδο, από τη μεταμόρφωση κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά, δυστυχώς λίγο πριν την Ιερά Οδό, ενώ μεγάλο κομμάτι δηλαδή που έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και περίπου τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στον Πειραιά, κυρίως η Κόνωνος, η Γούναρη, η Ακτή Κονδύλη και η Ακτή Ποσειδώνος. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Καλλιρόη Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και άνοδος Βασιλείου Σοφίας από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον. Κατά διαστήματα ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και λίγο η Βάρης Κοροπίου για όσους ανεβαίνουν από την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος προς τη στροφή της Βάρης. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Σε λίγο, για να είστε εδώ σήμερα, έρχεται το This or That.
13: Λοιπόν, χθες είχαμε πει το εξής. Πρώτη φορά νομίζω ήταν μοιρασμένες οι απαντήσεις. 50-50.
0: Τώρα μπήκα το πρωί και εγώ να το δω. 50-50. Αν, αν προτιμάς την δουλειά των ονείρων σου με στολή Pokémon.
13: Ή οποιαδήποτε δουλειά χωρίς dress code.
0: Χωρίς dress code. Και ήταν μοιρασμένες οι.
13: 50 που σημαίνει ότι αυτή η σαχλαμπούρδα που έβαλες.
0: Σαχλαμπούρδα, πάλι έγινε
13: σαχλαμπούρδα. Έπιασες.
0: Πάλι έγινε σαχλαμπούρδα.
13: Έπιασε τόπο γιατί δυσκολεύτηκε ο κόσμος. Είδαμε ότι ήταν μοιρασμένες.
0: Ως απάντηση στη σαχλαμπούρδα μου είπες να βάλω να βάζεις κάτι απλό. Φιστικοβούτυρο ή ξέρω εγώ.
13: Ή αλμυρό. Να σου πω κάτι. Τι να κάνω, μέχρι εκεί που πάει το μυαλό του καθενός. Άμα μέχρι εκεί φτάνει, να δω τώρα που τελείωσαν τώρα τα ταξίδια. Γιατί μας έχεις πάει όλο σε ταξίδια.
0: Όταν το μυαλό δεν φτάνει και δεν λειτουργεί καλά.
13: Ναι, ναι.
0: Είναι όπως οι άνθρωποι που έχουν κάποιο είδους πρόβλημα, ας πούμε, με την όραση, την ακοή. Ενισχύουν άλλες αισθήσεις και δεξιότητες για να αντισταθμίσουν.
13: Ποιες είναι οι ενισχυμένες σου εσένα τώρα?
0: Θα κάνω μια παρουσίαση, δεν θα τις πω. θα τις παρουσιάσω. Θα κάνω ένα PowerPoint στην αρχή και μετά μια φυσική επίδειξη των δυνατοτήτων μου.
13: Μια χαρά.
0: Beloved, Sweet Harmony και σε λίγο το σημερινό This or That.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast είναι 8 παρατέταρτο με τη Μαρία Κωνσταντάκη, το Στάθη Χριστοφορίδη και το... This
1: or that. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, η ζωή η φίλη μας μου έστειλε την ερώτηση αυτή και η οποία είναι καταπληκτική. Φανταστική, υπέροχη, απλή αλλά τόσο ουσιαστική.
0: Ναι, βέβαια, όταν έχει πολύ πρόλογο το ζήτημα.
1: Όχι.
0: Για να ακούσουμε τι είπε η ζωή.
1: Να φεύγεις κάθε Παρασκευή 2 ώρες νωρίτερα από τη δουλειά ή να επιστρέφεις κάθε Δευτέρα 2 ώρες αργότερα στη δουλειά. Τέλειο.
0: Παρασκευή.
1: Και εγώ Παρασκευή είμαι. Αλλά δεν ξέρεις όμως, γιατί κάποιος μπορεί να... Εμείς γιατί δεν αντέχουμε τώρα, τύπου να φύγουμε 1 ώρα αργότερα, νωρίτερα. Αλλά μπορεί όμως κάποιος να σου
0: λέει... εμείς...
1: Κανονικά θέλουμε σύνταξη και φάπαξ, αλλά τέλος
0: πάντων. Όχι, ούτως ή άλλως εμείς φεύγουμε την Παρασκευή, τελειώνουμε νωρίς.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος ναι.
1: Κάνε... Γιατί θα σε χάλαγε για την Παρασκευή να φεύγεις, αντί να φεύγεις 10, να φεύγεις 8.
0: Τι ήρθε 6.30 να φύγω 8. Εντάξει. Δηλαδή.
1: Ωραία. Όταν θα περάσει αυτό το μέτρο και εγώ θα φεύγω στις 8 και θα κάθεσαι μέχρι τις 10
0: και γυρίσει το μέτρο. Μην έρθει καν. Ούτως ή άλλως αύριο θα βάλουμε. Είπαμε θα βάλουμε κάτι για την εκπομπή, αυτό που είπαμε χθες.
1: Ναι.
0: Φύγει στις 8.
1: Φίλος το πρότεινε κι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα συζητάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει, ξέρω εγώ, 9 με 5. Να φύγει στις 3 την Παρασκευή.
1: Να φύγει στις 3
0: τη Δευτέρα να πάει στις 11.
1: Γιατί να μην σηκωθεί και να σου έρθει πιο χαλαρό και το πρωινό ξύπνημα τη Δευτέρα.
0: Εντάξει, η Δευτέρα όμως δεν είναι το. Δηλαδή θέλω να πω, έχει προηγηθεί το Σαββατοκύριακο, είναι ένα νέο ξεκίνημα, δεν είναι και Τρίτη. Θα μου άρεσε ακόμη περισσότερο να ήταν να φύγω την Παρασκευή νωρίτερα 2 ώρες ή να πάω την Τρίτη 2 ώρες αργότερα. Γιατί άντε η Δευτέρα λες έχω περάσει Σαββατοκύριακο 2 μέρες, μπορεί να ξεκουράσει. Κουράστηκα, χαλάρωσα.
1: Θα βάλουμε την Τρίτη δηλαδή.
0: Θα
1: βάλουμε την Τρίτη, ωραία.
0: Άρα να φύγεις την Παρασκευή 2 ώρες νωρίτερα ή να πας την Τρίτη 2 ώρες αργότερα.
1: Ωραία, τέλεια. Εντάξει,
0: ή να πας την άλλη Παρασκευή 2 ώρες νωρίτερα.
1: Να πας την Παρασκευή 2 ώρες αργότερα και να φύγεις νωρίτερα. Λοιπόν, όχι. Μένουμε λοιπόν να φύγεις 2 ώρες νωρίτερα από την Παρασκευή ή να φύγεις.
0: Ή να πας την Τρίτη 2 ώρες αργότερα στη δουλειά.
1: Μία να κρατήσουμε μήπως τη Δευτέρα. Είναι λίγο μπλέξιμο τώρα την Τρίτη.
0: Γιατί είναι μπλέξιμο. Γιατί είναι μπλέξιμο, πες μου.
1: Ωραία, κράτα το την Τρίτη. Κράτα το την Τρίτη.
0: Γιατί δεν είναι μπλέξιμο, απλώς το είπες για να το πεις.
1: Όχι, ρε, παιδί
0: μα, δεν
1: μου.
0: Είναι μπλέξιμο.
1: Και τι θα σου πει ο άλλος και η Δευτέρα. Πάω κανονικά τη Δευτέρα, την Τρίτη δεν πάω.
0: Ναι, δηλαδή. Τόσο μπέρδεμα είναι. Τη Δευτέρα πας κανονικά, την Τρίτη πας 2 ώρες αργότερα.
1: Είχες υπαλλήλους εσύ όταν είχες επιχείρηση. Αυτό θέλω να ξέρω.
0: Κάποια στιγμή. Υπαλλήλους, μην φανταστείς ότι ήμουν ένα startup με 30 άτομα. Είχα δύο.
1: Δύο. Πόσο κρατήσαν οι δύο.
0: Όσο κράτησε και η επιχείρηση.
1: Ωραία.
0: Και μετά πήρανε και αυτοί άλλους δρόμους και εγώ άλλους δρόμους.
1: 6-9-8-1-9-7-2-9-7-2 το Viber του σταθμού.
0: Και σε 5 λεπτά θα είναι και πάνω στον λογαριασμό του Easy 97,2 στο Instagram. Αυτά, πάμε παρακάτω.

0: αυτό το τραγούδι για αυτή την ώρα ο Hozier και το Take Me to Church, το Easy Breakfast. Να κάνουμε και μια αναφορά, επειδή χθες το είπαμε και στην επικαιρότητα για τον Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν γύρισε τελικά από την άδεια στις φυλακές.
1: Δεν επέστρεψε στις φυλακές του Βαμβακού. Ξανά δραπέτης, λέει, μετά τους πυροβολισμούς στην ανάπηση. Να σου πω κάτι πάντως. Εγώ αν ήμουν αστυνομικός και μου λέγανε τώρα, άκου να δεις, έχουμε ένα θεματάκι. Ο Αλκέτ δεν γύρισε. Πρέπει να τον ψάξουμε. Θα έλεγα, όχι, ρε φίλε. Δεν πάω να τον ψάξω. Δεν πάω. Δεν πάω να τον κυνηγήσω. Δεν πάω να εξαπολύσω άνθρωπο κυνηγητό. Δεν πάω να τον ψάξω. Γιατί κάθε φορά τον βγάζει και τον κυνηγάω. Όχι.
0: Και φαντάζομαι τον αρχιφύλακα στις φυλακές του Δομακού που κοιτούσε το ρολόι και έβλεπε τον ορίζοντα και έλεγε δεν το μπορώ να το πιστέψω ότι δεν γύρισε. Εγώ το είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Πίστευα ότι θα είναι εδώ το παιδί.
1: Ναι.
0: Ποιος κάτι θα του είχε και δεν
1: κάτι
0: γύρισε.
1: Κάτι θα του είχε. Καλά, μπορεί να του είχε κάτι. Γιατί να τώρα είχε πυροβολισμό στην ανάδοση. Πυροβολισμό αριστερά, πυροβολισμό αριστερά. Κάτι θα του είχε.
0: Θεωρείται επίσημο δραπέτη. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέα προθεσμία για σήμερα το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Σήμερα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης από το κατάστημα κράτησης Δομοκού μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια αλλά και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Λέσβος, Κύρος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, αλλά και περιοχές της Αττικής και Εύβοιας. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Νέα μείωση κατέγραψε η ναυτιλιακή κίνηση στα στενά του Ορμούς, καθώς επιθέσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, μόλις 4 εμπορικά πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς.
9: Easy Sports.
10: Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών κέρδισε με 3-1 τη Σλοβενία στη Μόντενα και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Handball Ανδρών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η διαδοχική χρονιά το Super Cup, νικώντας με 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού. Ο διεθνής Μαροκινός Ανάς Αλάχ Εντίν αποτελεί μια ακόμη σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
9: Easy Weather.
10: Νεφώσεις σήμερα παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα απνέουν ασθενείς από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Με αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου, στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο από το ΚΑΤ κατά διαστήματα μέχρι και την

0: κατά διαστήματα ανεβαίνοντας από τα γνωστά καταστήματα εκεί εστίασης προς τη Σχολή Ευελπίδων. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
1: Και από σήμερα αλλάζει ο καιρός, ναι. Πρώτα στην Πυρωτική Ελλάδα. Περιμένουμε. Μεσογειακός κυκλώνας, λέει, πλησιάζει την Ελλάδα. Είναι αυτός ο Μεσογειακός. Αναμένονται λοιπόν ισχυρές καταιγίδες, βροχοπτώσεις, αναμένεται αρκετό νερό. Από την Υπηρετική Ελλάδα. Ξεκινάει τώρα σε εμάς εδώ πέρα στην Αττική.
0: Συννεφιά έχει σήμερα η Αττική και πιθανότητα βροχόπτωση στα δυτικά το απόγευμα.
1: Θερμοκρασία. Γενικά το έχει δώσει 28. Ότι θα βρέξει καθόλου.
0: Ότι μπορεί να βρέξει κατά τόπους. Όχι τίποτα σημαντικό για σήμερα και αύριο δηλαδή. Αλλά έχουμε πτώση θερμοκρασίας και αυτό είναι ευχάριστο, έτσι λίγο να δροσιστούμε. Και να κοιμηθούμε και λίγο χωρίς air condition. Δεν ξέρω αν έχεις κλείσει το air condition το βράδυ εσύ. Εγώ εντάξει, το έχω ακόμη ανοιχτό. 28, 27, 28 δηλαδή, αλλά το έχω.
1: Ωραία.
0: Εσύ?
1: Το έχω κι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Το έχω στο sleep.
0: Α.
1: Το έχω στο sleep εγώ. Δεν, δηλαδή στην ουσία έχει μια διατηρεί απλά μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δεν το έχω δηλαδή να.
0: Δουλεύει.
1: Δουλεύει.
0: Κανονικά. Beat it, Michael Jackson, σε λίγο Lenny Kravitz. I belong to you τώρα.

0: Πάντα στον Easy, μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Michael Jackson, Beat It, Easy Breakfast, 6.30 με 10, Δευτέρα με Παρασκευή, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θα σε πάω μια βόλτα στην Ταϊλάνδη, Ταϊλάνδη 2.0, γιατί και εκεί συμβαίνουν πραγματάκια και καλό είναι έτσι να τα κοιτάμε που και που, με έναν μοναχό. Ο 65 ετών ο μοναχός. Καταλαβαίνεις, η ζωή αφιερωμένη βεβαίως στη μοναχική ζωή.
1: Στο βουδισμό, ναι.
0: Στο βουδισμό, στην πνευματικότητα κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Πιάστηκε βέβαια ο 65χρονος μοναχός να κάνει σουξουμούξου με τη 47χρονη ερωμένη του μέσα στο ναό, ναι. Μετά από κάμερα ασφαλείας η οποία κατέγραψε το περιστατικό και μετά από περαιτέρω έρευνα της αστυνομίας και κάτι καταγγελίες, γιατί ήταν υπεύθυνος και για τα χρήματα. Είναι ένας ναός αυτός ο οποίος έχει πολλούς επισκέπτες, με αποτέλεσμα τα έσοδα να είναι πολλά, ναι, από τα βουδιστικά φυλαχτά και διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία εμπορεύονται εκεί για την, όπως λένε, εδώ, υπέρ αποπερατώσεως του ναού. Είχε επεξαιρέσει ένα ποσό της τάξεως των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ήταν ηγούμενος. Γιατί αν ήταν το μόνο το σίξου μουξου, λες μπορεί να ήταν ένα είδος πνευματικότητας κι αυτό. Δηλαδή να ήταν να πηγαίνει με έναν άλλον τρόπο, με σωματικό μεν, με φυσικό τρόπο.
0: Να εξορκίσω το κακό από μέσα.
1: Όχι να εξορκίσω το κακό, να περάσω μια πνευματικότητα. Αλλά τώρα τα 5,8.
0: Α, ενώ να μεταδώσει την πνευματικότητα μέσω σύνδεσης.
1: Μα.
0: Ναι, αυτό. Γιατί δεν γίνεται με WiFi ή με AirDrop, οπότε θέλει καλώδιο.
1: Ναι, γιατί εσύ το σίξου μουξου που κάνεις και με τη σύζυγό σου δεν είναι και πνευματικό.
0: Ναι, βεβαίως. Σε πολύ ψηλά επίπεδα. Επίσης δεν γίνεται με airdrop και εκεί.
1: Και εκεί δεν γίνεται.
0: Θέλει καλώδιο.
1: Αλλά τα 5,8, ναι, αυτό τώρα θολώνουν την ιστορία.
0: Ναι, ναι, ήταν ηγούμενος και έγιναν κάτι καταγγελίες, γιατί βλέπανε χρήματα οι άλλοι που μπαίνουν, βγαίνανε στο ναό. Δηλαδή, ναι, άφηναν οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στο ναό και αυτά τα χρήματα δεν εμφανίζονταν πουθενά.
1: Πολλά ούτε λεφτά, έτσι. 5,8 εκατομμύρια, ναι, τώρα εκεί και για εκείνες τις περιοχές που καταλαβαίνεις ότι.
0: Άστα να πάνε τώρα.
1: Ναι.
0: Κατηγορείται για επεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος κτλ. Ταϊλάνδη 2.0. Κάνε μία προσευχή, τι να σου πω τώρα. Last Kiss, η Star για τη συνέχεια. Νταμιάνο Νταβίτ, next summer, αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Next summer, Νταμιάνο Νταβίτ στο Easy Breakfast της Τρίτης.
1: Είχες εσύ σχολική γνώριμη ανάμνηση να τρως κρυφά την ώρα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος?
0: Να τρώω κρυφά στην τάξη?
1: Ναι.
0: Πότε?
1: Πότε. Οι Κινέζοι είχαν λοιπόν. Και γι' αυτό έγινε πρόσφατα ένας διαγωνισμός που γίνεται viral κρυφού φαγητού, Sneak Eating Contest, στην Κίνα. Τεράστιο τρέντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί τα δικά τους. Διοργανώθηκε λοιπόν σε ένα εμπορικό κέντρο. Τι είχαν κάνει λοιπόν? Οι διοργανωτές δημιούργησαν μια εικονική σχολική τάξη μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο με θρανία, καρέκλες, δασκάλους.
0: Κανονική αναπαράσταση δηλαδή.
1: Περιπολίες, ναι, δασκάλους όχι κανονικούς.
0: Ποιος θα φάει στην τάξη χωρίς
1: να πάρει? Και ο στόχος, πάνω από 2.000 συμμετέχοντες, από μικρά παιδιά μέχρι συνταξιούχους, έπρεπε να καταναλώσουν ολόκληρο ένα μπολ με παραδοσιακό κινέζικο χυλό ρυσιού μέσα σε 10 λεπτά.
0: Για να μην τους πάρουν χαμπάρι.
1: Και να μην τους πάρουν χαμπάρι.
0: Καλά τα μικρά παιδιά, οι συνταξιούχοι.
1: Οι παίκτες έπρεπε να τρώνε μόνο όταν ο δάσκαλος είχε γυρισμένη την πλάτη. Αν κάποιος πιανόταν να μασάει ή να κρατάει το κουτάλι, έπρεπε να μείνει όρθιος για 30 δευτερόλεπτα χωρίς να φάει. Όποιος πιανόταν τρεις φορές αποβαλόταν. Γιατί το σημαντικό ήταν ότι έπρεπε να τρώει. Οπότε, άμα καθόσουν όρθιος για 30 δευτερόλεπτα, έκανες χρόνο.
0: Μάλιστα. Squid game, αλλά χαλαρό.
1: Δημιουργικές τεχνικές, λέει, των παικτών. Άλλοι βουτούσαν κάτω από τα φρανία. Ένας μικρός μαθητής έγινε viral επειδή στάθηκε δίπλα στο δάσκαλο προσποιούμενο στο σωματοφύλακα, ενώ ταυτόχρονα κατάπινε το φαγητό του με τα γύτα. Τέλος πάντων, όποιος λέει θα έτρωγε πιο γρήγορα και πιο διακριτικά από όλους, θα κέρδιζε ένα χρυσό κόκο ριζιού αξίας 1.400 yuan. Αυτό είναι κάτι τύπου 68 ευρώ, είδα. Κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, okay. Εμείς δεν τρώγαμε πάντως στο σχολείο, δεν θυμάμαι να. Δηλαδή, δεν επιτρεπότανε. Αλλά δεν θυμάμαι και κανένα να θέλει να φάει με το στανιό στην τάξη, ας πούμε, και να προσπαθεί να κρυφτεί και να φάει.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι. Πρώτο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Οπότε δεν ψινόσουν ούτως ή άλλως να το φας.
0: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι. Σου φτιάχνει η μαμά στο σάντουιτς.
0: Όμως στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Καλά, στο γυμνάσιο. Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
0: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζηλή Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
0: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Για σένα.
0: Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάνε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό.
0: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε.
1: Αγόρι μου, πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγαν
0: προσωπικό μου σεφ και έλεγε στο διάλειμμα θα φτιάξω μία μελέτη για κύριο Χριστοφορίδη.
1: Μπράβο, ρε.
0: Αν θέλει κάποιο άλλο, παρακαλώ, είναι ξέρω εγώ 2.000 τότε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Δημοτικό, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, εμείς θυμάμαστε ότι παίρναμε τα
0: πάντα. Ναι, δεν είπα ότι δεν έπαιρνα.
1: Ναι.
0: Ούτε ότι είχα όλα αυτά που προαναφέραμε.
1: Αλλά μπορεί και να τα έχει, γιατί δεν θυμάσαι.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί και να συνέβαινε.
1: Μπορεί και να συνέβαινε. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι μια ευχάριστη ανάμνηση με την νέα ότι δεν την έχει καθόλου στο μυαλό σου. Εγώ, ας πούμε, που έχω τη μάνα μου που μας έφτιαγα το αλουμινόχαρτο, το θυμάμαι.
0: Τι στο αλουμινόχαρτο, τι εννοεί, το στάκι δηλαδή.
1: Το στάκι.
0: Το στάκι, έτσι πώς το είπες, λες και έπαιρνε αρακά στο τάπερ.
1: Όχι, δεν έπαιρνε αρακά.
0: Το στάκι μπορεί να έπαιρνε, εντάξει.
1: Καλά.
0: Χρυσό. Όχι αλουμινόχαρτο, χρυσόχαρτο. Ο Χριστοφορίδης δεν πάει με αλουμινόχαρτα.
1: Σήμερα, κύριε. Πεπώνει με τι τρώνε, με.
0: Προσούτο.
1: Με προσούτο, κύριε.

0: Chaka Khan, Ain't Nobody στο Easy Breakfast. Και επειδή κανείς δεν είναι σαν τον Τραμπ, δεν ξέρω αν είδες. Το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, όλο αυτό που έγινε με τους ανθρώπους που δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι όλοι συμφώνησαν, μέχρι και ο Elon Musk αναδημοσίευσε τις δηλώσεις ότι πρέπει να βάλουμε ένα φρένο.
1: Και ο Βασιλιάς Κάρολος γύρισε εκεί, είπε: Παιδιά, stop.
0: Ναι.
1: Και εγώ από το και ο Βασίλειό μου σας λέω αυτό.
0: Ο Τραμπ είπε ότι όλα αυτά είναι μία φάρσα.
1: Αχα.
0: Ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, τα ρομπότ δεν πρόκειται να αναλάβουν, αλλά διαβάζοντας το δημοσίευμα, κάποια στιγμή λέει.
1: Δεν αναλάβουν, πάντως μπορούν να αναλάβουν αυτόν πρώτα.
0: Τη Δευτέρα επικοινώνησε ο Τραμπ με τον επικεφαλής της Nvidia, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που φτιάχνει και κάρτες κτλ. Τις κορυφαίες εταιρείες του πλανήτη, ο οποίος μιλούσε αυτός ο επικεφαλής σε συνέδριο στο Λος Άντζελες. Τον έβαλε σε ανοιχτή ακρόαση τον Ντόναλντ Τραμπ, που τον πήρε τηλέφωνο και του είπε λοιπόν ότι έχει και μία γενετική προδιάθεση ο Ντόναλντ Τραμπ στο να κατανοεί το ζήτημα, επειδή ο θείος του είχε διδάξει στο Massachusetts Institute of Technology.
1: Okay. Οπότε έχει μία. Πέρασε το DNA.
0: Πώς να βάζουμε γιατρός, οπότε και εγώ μπορώ να κάνω.
1: Πώς ήταν εμένα,
0: τα απλά μπορώ να τα κάνω, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα όταν μπαίνουν εργάτες στο σπίτι, νομίζω ότι έχει περάσει το DNA και όταν πάνε να με δαγκώσουν, λέω: Όπα, όπα, όπα, είχα μπαμπά οικοδόμο.
0: Η AI δεν θα καταλάβει τον υπόλοιπο κόσμο. Όλο αυτό είναι μία πάτη. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος.
1: Αυτό τώρα ο άλλο, ο πρόεδρο τη εταιρεία. Που τον έβγαλε όμω κανονικά, έτσι. Αρχιά, έβγαλε τη συνομιλία. Ναι. Δεν του νοιάζει τίποτα. Προσπαθούν κι αυτοί. Τι να κάνουν.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Στερείς ακούς, ζάχαρη ακούς, γλυκό ακούς και η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να στερηθείς για να προσέξεις τον εαυτό σου. Slim Fix, επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά και μπορείς να έχεις όλη τη γεύση που αγαπάς χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και χωρίς τύψεις. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά από την ίντερνετ.
0: Σε λίγο τα νεότερα για την κίνηση, η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν να. Τρίτη πρωί και βεβαίως η εύκολη ερώτηση είναι στις 9:20.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus. Σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
5: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
4: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 παρα 10 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη στον Easy 97,2.
7: Εδώ είμαστε, πρωινό Τρίτη στο Easy Breakfast.
8: Και αν έχετε την τάση να πελαγώνετε με τις αγορές σας και θα θέλατε να έχετε έναν προσωπικό βοηθό, το Menura AI της Contact Pigeon είναι εδώ. Για σας, είναι σαν να έχετε ένα προσωπικό ψηφιακό βοηθό στις αγορές σας, διαθέσιμο μέσα στο αγαπημένο σας e-shop. Τι μπορείτε να κάνετε? Να συνομιλήσετε απλά μαζί του, να του πείτε τι ψάχνετε, να ζητήσετε προτάσεις προϊόντων, να συγκρίνετε επιλογές ή να μάθετε περισσότερα για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ακριβώς θα κάνατε και σε ένα φυσικό κατάστημα. Μπορείτε επίσης να σας βοηθήσει, με καθημερινές ερωτήσεις σχετικά με αποστολές, επιστροφές ή κάποια παραγγελία. Και αν θέλετε να το δείτε το Menura AI της Contact Pigeon στην πράξη, το φαρμακείο μου.gr. Το έχει σαν έτσι ένα δείγμα γραφής και βρίσκεται εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε για τη σεζόν που ξεκινά.
7: Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Ο Κηφισός στην κάθοδο, πολλά προβλήματα από τη μεταμόρφωση μποτιλιάρισμα κατεβαίνοντας μέχρι και την Ιερά Οδό, στην άνοδο από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά την Αττική Οδό ανεβαίνοντας προς τη Λυκόβρηση. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει δυστυχώς λίγο μετά το Περιστέρι και φτάνει μέχρι και τα Διηλιστήρια. Στο ρεύμα εισόδου, εκεί στην συμβολή με τη Λεωφόρο Κηφισού και κατεύθυνση προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Πολύ επιβαρημένη η Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο. Από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι, από το Μαρούσι προς το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι και από εκεί κατεβαίνοντας προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, αλλά και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Στην άνοδο, χαμηλά από τους Αμπελόκηπους μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Η Μεσογείο και στα δύο ρεύματα, στο ύψος κυρίως του Χολαργού και της Κατεχάκη. Η Συγκρού στην άνοδο, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίση Σοφίας, η Πειραιώς από την Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονία στο κέντρο. Πολλά προβλήματα έχει η Λιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, ο Καρέας και η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Τροκαντέρου και του Παλαιού Φαλήρου στο ρεύμα προς Γλυφάδα και η νέα παραλιακή από το Μοσχάτο και το νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετά προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων των 9. Και πριν πάμε παρακάτω, εννοώ μουσικά, ήρθε η ώρα για την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Τρίτη πρωί.
8: Και ενδεχομένως δεν τη χρειαζόσουν καθόλου αυτή την πληροφορία που θα πω. Αλλά όμως υπάρχει πιθανότητα να χρειαστείς ένα παιχνίδι στον εκατομμυριούχο, έτσι κάπου να το παίξει έξυπνο στην παρέα. Διότι θα σου πω λοιπόν ότι.
7: Είναι τρίβη ουσιαστικά.
8: Τα λεμόνια επιπλέουν στο νερό, αλλά τα λάιμ βυθίζονται. Αυτό τώρα γιατί
7: σου αρέσει αυτό εμένα. Τώρα αυτό μου άρεσε εμένα. Έχει πει τόσα ωραία. Αυτό είναι από αυτά που μου έχουν αρέσει περισσότερο από οποιοδήποτε. Γιατί μπορεί να, τώρα, αν είχα λεμόνι και λάιμ, αν ήμουν σπίτι, θα πήγαινα να δω αν ισχύει.
8: Θα το δοκιμάσει. Λοιπόν, άκου τώρα. Περιέχει, λέει, το λεμόνι περισσότερους μικροσκοπικούς θύλακες αέρα και στη φλούδα και στη σάρκα του. Βλέπεις το λεμόνι που άμα το δεις μέσα από εκεί, βλέπεις κάτι που είναι σαν...
7: Δεν το έχω δει, αλλά θα πάω τώρα στο μικροσκόπιο να το δω.
8: Όχι, δεν είναι, φαίνεται, νομίζω.
7: Φαίνεται με γυμνό μάτι.
8: Ναι.
7: Ενώ το λέμε δεν έχει.
8: Αυτό λοιπόν το κάνει να επιπλέει στο νερό, γιατί είναι πιο ελαφρύ από το νερό σε σχέση με το λάιμ. Και να τα ξεφλουδίσεις, το ίδιο πράγμα θα συμβεί. Δηλαδή και ξεφλουδισμένα να τα πετάξεις μέσα, πάλι το ίδιο θα συμβεί. Διότι ενώ σε άλλα φρούτα σου λέει η φλούδα λειτουργεί σαν σωσίβιο λόγω του αέρα που παγιδεύει. Στο λάιμ όμως και τα λεμόνια η διαφορά βρίσκεται κυρίως στο εσωτερικό τους, γιατί και η σάρκα του λεμονιού περιέχει αυτούς τους μικροσκοπικούς θύλακες αέρα, διατηρώντας την πυκνότητα του χαμηλότερη από αυτού του νερού. Ρε, άμα ανοίξει το λεμόνι, θα δεις ότι έχει μικρές αμικρούς θύλακες.
7: Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν ανοίγω λεμόνια, δεν τρώω λεμόνια, δεν μ' αρέσουν καθόλου τα λεμόνια. Δεν μου ούτε λεμονάδα. Τίποτα πολλά. Δεν έχω επαφή με τα λεμόνια.
8: Στη σαλάτα τι βάζεις, το μαρούλι, ξηδί.
7: Δεν ξέρω, λεμόνι δεν βάζω. Ούτε δηλαδή, ούτε λαδολέμο. Στα ψάρια λέμε. Τίποτα. Δεν μπορώ καθόλου.
8: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Στη σαλάτα θα.
7: Θα απολογηθώ επειδή δεν μου αρέσει το λεμόνι.
8: Όχι,
7: δεν μου αρέσει το λεμόνι.
8: Θα επιμείνω γιατί δεν έχει ιδέα τι τρως. Πιστεύω ότι έχει το ταγκάρι με λεμόνι. Δεν καταλαβαίνει.
7: Δεν έχει λεμόνι. Δεν μπορώ.
8: Στη μαρουλοσαλάτα τι τρως.
7: Στη μαρουλοσαλάτα τρώω χωριάτικη. Δεν τρώω μαρουλοσαλάτα.
8: Το χειμώνα δεν τρώτε, δηλαδή πράσινα.
7: Τρώμε πράσινα, δεν βάζουμε λεμόνι.
8: Τι βάζετε. Μα δεν ξέρει την εναλλακτική, άρα τρως λεμόνι.
7: Δεν ξέρω τι βάζουμε. Λεμόνι δεν βάζουμε.
8: Τίποτα. Καλά.
7: Λες να μου πασάρουν λεμόνι χωρίς να το καταλαβαίνω.
8: Κανονικότατο.
7: Δεν νομίζω, γιατί.
8: Και πλησιάζει η ηλικία που θα σου πασάρουν και άλλα πράγματα χωρίς να καταλαβαίνει. Πάρα αυτό.
7: Ροξέτ.
8: Για το λαιμό σου είναι. Πάρα
7: το. It must have been love. Και σε λίγο η σημερινή εύκολη ερώτηση νότι στο Easy Breakfast.

0: things that I've got.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Benson Boone και Beautiful Things, 8:46 πρώτα λεπτά, ώρα για
2: εύκολη ερώτηση. Not.
1: Με δώρο διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas, η εύκολη ερώτηση Not, στην οποία χθες δεν βρήκατε τη σωστή απάντηση, η οποία έλεγε ότι 8 στους 10 το θυμούνται από τα νεανικά τους χρόνια το αυτοκίνητο με το οποίο έμαθαν να οδηγούν. Δεν το βρήκατε.
3: Δύσκολο ήταν.
1: Ούτε σήμερα θα το βρείτε.
3: Ωραία.
1: Ο μέσος άνθρωπος το κάνει 30 φορές σε ένα 24ωρο. Αυτή είναι η εύκολη ερώτηση Not για σήμερα. Ο μέσος άνθρωπος το κάνει 30 φορές σε ένα 24ωρο.
3: Ο μέσος άνθρωπος το κάνει 30
1: φορές. Όσο σκέφτεσαι, 6981.
3: Πάει τουαλέτα.
1: 972-972 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Με αυτά τα μηνύματα διεκδικείτε ασχέτως σωστής ή λάθος απάντησης.
3: Δεν είναι αυτό.
1: Ένα διπλό εισιτήριο για την ταινία της
3: Καλημέρα
1: στα Villa Cinemas. Ούτε αυτό
3: λέει,
1: είναι.
3: Χαιρετάει έναν άνθρωπο.
1: Με τη νέα αίθουσα IMAX των Villa Cinemas, η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου IMAX παγκοσμίως και βεβαίως το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Villa Cinemas, Village Pass για εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα φυσικά. Τα Villa Cinemas συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Ο μέσος άνθρωπος το κάνει 24 φορές, 30 φορές, με συγχωρείτε, μέσα σε ένα 24ωρο κατά μέσο όρο, έτσι. 6981-972-972, ανοιγοκλίνει τα μάτια, βγάζει φωτογραφίες, πετάει κάτι στα σκουπίδια, στρώνει τα μαλλιά του. Πολλά μηνύματα για το ανοιγοκλίνει τα μάτια του, βλέπει την ώρα.
3: 30 είναι πολύ λίγες, παιδιά.
1: Ξύνεται, τουαλέτα. Ξύνεται, ανοιγοκλίνει τα μάτια, πολλά μηνύματα, ανοίγει το ψυγείο, θα μπορούσε να είναι αυτό, δεν είναι όμως, χασμουργέται, αερίζεται, πλένει χέρια, χαμός γίνεται, φτερνίζεται, ναι, ωραία. 10 παρα 5 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast και βεβαίως μετά το τέλος της εκπομπής, λίγο αργότερα προς το μεσημέρι εκεί, θα βρείτε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story. Παρακάτω, έχουμε τη Miley Cyrus, Midnight Sky στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης. Καλημέρα σας.

0: Η Miley Cyrus λοιπόν και το Midnight Sky στο Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με τα μηνύματά σας να είναι πάρα πολλά σήμερα. Έχει πολλή κίνηση, είστε πάρα πολύ στο δρόμο ενδεχομένως και έχετε αργήσει ίσως. Καμία σωστή απάντηση από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα δηλαδή. Να ξέρετε ότι αν είστε και νεότεροι, επειδή η εύκολη ερώτηση είναι ότι φέτος μπήκε 9 παρά 20, πέρυσι ήταν 8 παρά 20, όλα τα χρόνια δηλαδή. Αν έχετε σωστή απάντηση, θα σας έρθει μήνυμα στο κινητό που θα σας λέει ότι είναι η σωστή απάντηση. Εγώ θα το στείλω, δεν θα σας έρθει αυτόματα. Δεν είμαστε τόσο προηγμένοι. Ότι καλά, έχουμε σύστημα αυτόματη απάντηση. Ναι, όχι.
1: Έχει τρελαθεί.
0: Μην ξεχνάτε, ο Easy σας στέλνει για ακόμη ένα Easy Live Experience. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Να δείτε τη Celine Dion, η οποία επιστρέφει στη σκηνή στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας, με όλα τα έξοδά σας πληρωμένα. Ένας διαγωνισμός, το οποίο η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 9 Οκτωβρίου εδώ στο Easy Breakfast. Για να πάρετε μέρος βεβαίως πρέπει να μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy972 να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και να βάλετε το Easy Pass, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα και το ανακοινώνουμε εδώ στο Easy Breakfast κάθε μέρα. Για σήμερα, Τρίτη 15 του μήνα, το Easy Pass είναι η λέξη Grammy. Οπότε μπαίνετε soundist.gr κάθετο Easy972 και καλή επιτυχία.
1: Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα ζελεδάκια VitaFix από την Ιντερμετ, που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και χνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Έχουμε δύο επιλογές, το VitaFix Immuno από τη μία σε σχήμα στεράκι με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά χυλίσματα και γεύση μέουρου, και το VitaFix Multiprobio σε σχήμα αρκουδάκι με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες A, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 12 μεσίνες και δεν περιέχουν ζάχαρη, δεν περιέχουν λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Οπότε back to VitaFix Gummies, γεροί και δυνατοί, μόνο στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Μπράβο στη Μαρία που βρήκε τη σωστή απάντηση.
1: Α, μπράβο Μαρία.
0: Μπράβο στη Μαρία. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο.
1: Εσύ το έγινε, στράβωσε.
0: Δεν στράβωσα.
1: Εστράβωσε. Ακούγεται και
0: στράβωσα, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν με.
1: Τι σε νοιάζει κιόλα. Ωραίο είναι να βρει ο κόσμο.
0: Ειδικά 7η σεζόν δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Α, τίποτα.
0: Πόσο μάλλον αυτό.
1: Εντάξει, Άντζελα Πασχοπούλου έρχεται.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, ναι.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθει πιο δυνατό από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizer Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε.
11: 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
17: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Απάντησης στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη καλούνται να δώσουν σήμερα στη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί κατά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή. Το κατηγορητήριο σε βάρος τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο έπειτα από την προσκόμιση νέων στοιχείων στις ανακριτικές αρχές. Αποφυλακίζεται σήμερα στις 12 ο Ήλιας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού μετά από σχεδόν 7 χρόνια κράτησης για την συμμετοχή του στην υπόθεση της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβόλης αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι αυξητικές τιμές στις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να προβληματίζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές με το κόστος του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται διαρκώς. Νέο κύμα επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν, ενώ παράλληλα οχύρωσαν τις θέσεις τους στη δυτική ακτή της Ιεμένης κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Για τη συνολική του προσφορά στην 7η τέχνη θα τιμηθεί ο δημοφιλής τοπίος Χάβιε Μπαρδέμ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου.
18: Easy Sports.
17: Ο διεθνής Μαροκινός Ανάς Αλάχ Εντίν αποτελεί μια ακόμη σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών κέρδισε με 3-1 τη Σλοβενία στη Μόντενα και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Handball Ανδρών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η διαδοχική χρονιά το Super Cup νικώντας με 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού.
18: Easy Weather.
17: Νεφώσεις σήμερα παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα απνέουν ασθενείς από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
18: πρωινά ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μια τέτοια από την Whitney Houston έρχεται σε πολύ λίγο, αλλά και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1993. Πρώτα βεβαίως να πούμε τα νεότερα για την κίνηση σε μια δύσκολη μέρα. Με πολλή κίνηση και μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση κατεβαίνοντας μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου και μετά πυκνή ροή μέχρι και την Κηφισίας, αλλά και στο άλλο ρεύμα από Δουκίσης Πλακεντίας προς Λεωφόρο Κηφισίας. Η Κηφισία στην κάθοδο. Από το ΚΑΤ προς το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι, μετά χαμηλότερα στο ύψος της Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους κατά διαστήματα μέχρι και ψηλά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Η Μεσογείο και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Κατεχάκη, του Χολαργού και βεβαίως στους Αμπελόκηπους. Η άλλη μου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόη Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Ημιτού και από εκεί προς την Αρδιτού, ο Καρέας μεταξύ Ηλιούπολης και Βύρωνα, η Λεωφόρος Αθηνών από το Περιστέρι στο ρεύμα εξόδου προς τα Διηληστήρια, η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, η Ποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά από το παλιό αεροδρόμιο μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέας στο ρεύμα προς Αθήνα και στο Φαλερικό Δέλτα και στο ύψος του Τροκαντερό στο ρεύμα προς Γλυφάδα είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30. Αυτά.
1: Ναι, αυτά.
0: Πες ένα υπέροχο να καταλάβω ότι πρέπει να πάω παρακάτω.
1: Α, είναι ο κωδικός,
0: είναι ο κωδικός.
1: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.

0: Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1993 ο Meatloaf, I Do Anything For Love, 9 και 11 πρώτα λεπτά πριν ο Τρίτης, τον Easy και βεβαίως το Easy Breakfast. Και έξω πάμε καλά, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες φημολογίες, ένας ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί και στο Gentleman του Guy Ritchie, που δεν το έχω δει ακόμη, αλλά θέλω πολύ να το δω. Ο Τέο Τζέιμς.
1: Ο Τέο Τζέιμς.
0: Είναι ενδεχομένως ο επόμενος πράκτορ 007. Έχουν ακουστεί βεβαίως πολλά ονόματα, αλλά το τελευταίο που ακούστηκε είναι
1: ωραίος.
0: Το δικό μας το παιδί, εδώ ο Έλληνας. Έλληνας, δηλαδή ο παππούς του έφυγε μετά την κατοχή. Μάλλον στη διάρκεια της κατοχής και πήγε στη Συρία και από εκεί στην Τουρκία και σε πολλές άλλες χώρες, νομίζω γιατρός στο επάγγελμα. Ο πατέρας του γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, η μητέρα του κρατάει από Σκωτία και αυτός έχει βεβαίως το ελληνικό αίμα μέσα του, αλλά έχει γεννηθεί στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Ο πατέρας του έχει ελληνικό επίθετο.
0: Ταπτικλής, το οποίο βεβαίως επώνυμο δεν ήταν πολύ εύηχο, όπως καταλαβαίνεις, στα ξένα, και από το Ταπτικλής επιλέχθηκε. Δεν έγινε ταπ ή αυτό, έγινε. Έγινε James.
1: Ωραίο, έγινε πιο εύκολο.
0: Θυμάμαι εγώ στην Αγγλία όταν πρωτοπήγα φοιτητής. Που το επώνυμο μου, όπως καταλαβαίνεις, είναι Χριστοφορίδης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ένα σκηνικό. Καλά, μετά που το καταλάβαμε, λέγαμε παντού Smith. Δηλαδή, δίναμε φωτογραφίες για εκτύπωση. Έλεγε στο φωτογραφείο τότε, άλλα χρόνια τότε, έτσι, για τους νεότερους μιλάω. Δεν είχαμε κινητά και τα ίντερνετ και όλα αυτά. Έλεγε επώνυμο να γράψει πάνω στο χαρτάκι για να παραλάβει τις φωτογραφίες. Έλεγαμε Smith.
1: Το Smith πώς σας βγήκε.
0: Γιατί ήταν εύκολο και έβυχο και εύκολο να το γράψει. Uh-huh. Δηλαδή. Την πρώτη μου εβδομάδα, νομίζω που πήγα, ήθελα να παραγγείλω ταξί. Τότε παρήγγειλες ταξί, ξέρεις, ιδιωτική εταιρεία. Στις φοιτητικές εστίες ερχόταν ο οδηγός ταξί και έλεγε το όνομα με στάδια, γιατί περιμέναν πολύ ταξί.
1: Ναι.
0: Εγώ βέβαια δεν το ξέρω ότι μπορώ να πω ένα όνομα ότι κουστάρω, απλώς για να ξέρει ο οδηγός ταξί τι θα παραλάβει. Νόμιζα ότι είναι πολύ σημαντικό να πω το κανονικό μου όνομα.
1: Χριστοφορίδης.
0: Ναι, και λέω Χριστοφορίδης. Και μου λέει και ξεκινάω. CHRISTOFO.
1: Τότε πέφτανε και οι μονάδες του τηλέφωνο.
0: Κανονικά, οι τηλεκάρτες. Πέφτανε οι μονάδες, έρχεται ο οδηγός ταξί, λέει Χρήστο κάτι, λέω εγώ. Μετά κατάλαβα, μου εξηγήσαν οι πιο παλιοί ότι.
1: Λέω ο κύριος Γιάννης, γιατί τόσα λεφτά. Γιατί παίρνω ταξί, μπαμπά. Παίρνω ταξί. Και όπως καταλαβείς, μπαμπά, χρειάζεται να κάνω spelling, να λέω γράμμα-γράμμα το Χριστοφορίδης.
0: Και όταν μάθαμε λοιπόν, λέγαμε Smith.
1: Καλύτερα Smith. Δηλαδή Στάθη Smith, ο διάσημος drummer. Και μετά θα λέγαμε, είναι δικό μας παιδί.
0: Ο Στάθη Σμιθ τώρα δεν έχει δύο.
1: Smith.
0: Έχει δύο σίγμα back to back.
1: Στάθη Σμιθ.
0: Ναι.
1: Α, Μιθ. Από το μύθος κιόλας.
0: Α, βεβαίως, ναι.
1: Ο Στάθη Σμιθ.
0: Myth. Leave your myth with Στάθη.
1: Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Καμπάνια ΕΟΤ και τα λοιπά. Αυτά. Μακάρι να είναι το παιδί αυτό. Είναι και ωραίος. Είναι και Έλληνας. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να είμαστε και χαρούμενοι ως Έλληνες. Ναι, βέβαια, ναι, έχει εννοείται. Μάιρο Γουάιναντς για τη συνέχεια.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran στο Easy Breakfast, 9 και 21 πρώτα λεπτά, λίγο πριν το τελευταίο μας ημίρου, που εκεί βεβαίως έχουμε την καλή είδηση της ημέρας, το Song Me Up και την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not, που παρεμπιπτόντως έχουν βρει τρεις. Ήταν η Μαρία, τώρα έγινε η Ελένη, έγινε και η Λιδία.
1: Μπράβο.
0: Σε άλλα νέα, μπορεί να σε ενδιαφέρει, μπορεί να αποτελέσει δεδικασμένο για κινήσεις που εσύ μπορείς να κάνεις. Μία δικηγόρος στο επάγγελμα στη Νέα Υόρκη κατέθεσε αγωγή κατά της τοπικής εκεί εφορίας. Ζητάει λοιπόν το 8 χρονών της σκυλή, το Golden Retriever της, με τίτλο Finnegan, να αναγνωριστεί ως παιδί κανονικό, έτσι ώστε μπορεί να απολαμβάνει διάφορα επιδόματα που απολαμβάνουν οι μονογονικές οικογένειες ή οι οικογένειες με ένα παιδί.
1: Γιατί είναι μονογονέα, σκεφτείτε.
0: Λέει ότι. Ζει μαζί μου, δεν έχει κανένα εισόδημα και μου κοστίζει πάνω από 5.000 δολάρια το χρόνο σε φαγητό, σε λογαριασμούς γιατρούς κτλ. Και σε φροντίδα καθημερινή. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να έχω μία κόρη ή ένα γιο και ζητάει να αναγνωριστεί κανονικά το σκύλο.
1: Ναι, αλλά 8 χρόνων είναι ενήλικο, δηλαδή στο πάει παιδί. Να βγάλει για δουλειά. Γιατί δεν το βγάζει για δουλειά. Θα μπορούσε δηλαδή και αυτό.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Στην Νέα Υόρκη σου λέει, μπορεί και να πιάσει.
0: Μπορεί αυτό να το πάρει ως απάντηση.
1: Μπορεί και να μην πιάσει και να γίνω διάσημη. Καλή ώρα τώρα. Μπορεί στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Και εσύ,
1: δύο τύποι που δεν είχαν τι άλλο να πούνε, να πούνε αυτή την ιστορία μου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε τι άλλο να πούμε.
1: Άρα.
0: Και είχα να επιλέξω, θα σου πω την αλήθεια. Θα πω όλη την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Είχα να επιλέξω μεταξύ αυτού του θέματος. Θέμα. Αυτή τη αναφορά που είδα τώρα. Και μία άλλη, η οποία είναι λίγο αειδιαστική. Τώρα τη θυμήθηκα. Και δεν, όχι, δεν θα την πω ποια είναι. Δεν θα την πω, θα την κρατήσω,
1: εκείνο
0: να την πω αύριο.
1: Που μου
0: ναι, αυτό με το roller coaster. Ναι, όχι, θα το πω. Δεν θα μου βάλεις εσύ κόφτη. Θα το πω αύριο, θα το πω τέτοια ώρα. Για να έχουν πάει.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί εντάξει, τα παιδιά να έχουν πάει σχολείο, όχι, τι έχει να κάνει.
1: Μην του μπαίνουν ιδέες.
0: Ιδέες τώρα, δεν είναι. Αν το παιδί θέλει να το κάνει, θα το κάνει. Ωραία, θα το πω. Θα το πω. Δεν γίνεται. Το έχω κρατήσει εδώ και 3-4
1: μέρες. Θα το πω στη Δέσποινα ότι θα το πεις.
0: Έστω και στη μαμά μου.
1: Αυτό ακριβώς είπα. Θα το πω στη Δέσποινα.
0: Δεν θα ρωτήσω και τι θα πω. Είμαι υπεύθυνος, έτσι, άνθρωπος. Οι πράξεις έχουν και συνέπειες. Αν.
1: Μας ακούει το Σουρού, θα κάνω καταγγελία. Ακούστε το
0: Σουρού, γιατί που μπλέκει το Σουρού. Είχαμε έρθει να εμπλακεί και ο ΙΕ.
1: Δεν είναι ωραίο αισθητικά τώρα αυτό που λέμε.
0: Αισθητικά μπορεί να μην είναι ωραίο. Πολλά πράγματα δεν είναι ωραία αισθητικά, αλλά κάνουν και βιντεάκια στο Instagram. Παρεμπιπτόντως, μπείτε στο Instagram μας να δείτε το βιντεάκι και το Disorder That σήμερα. Το πω αύριο, δεν το αφήνω εγώ έτσι αυτό.
1: Τέτοια θεματάρα.
0: Men Network, Down Under.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο Down Under, η Men at Work στον Easy 97,2.
1: Και τι θέλουμε κι εμείς οι άνθρωποι? Έναν προσωπικό βοηθό για τις αγορές μας, να μας βοηθάει, να μας ξεκαθαρίζει, να μας συγκρίνει προϊόντα. Το Menura AI της Contact Pigeon τα δίνει όλα αυτά, γιατί είναι σαν να έχεις τον προσωπικό ψηφιακό βοηθό για τις αγορές σου διαθέσιμο μέσα στο αγαπημένο σου e-shop. Που σημαίνει ότι μπορείς απλώς να συνομιλήσεις μαζί του και να του πεις τι ψάχνεις, να ζητήσεις προτάσεις προϊόντων, να συγκρίνεις επιλογές ή να μάθεις περισσότερα για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ακριβώς θα έκανες και σε ένα φυσικό κατάστημα. Μπορεί επίσης να σε βοηθήσει με καθημερινές ερωτήσεις σχετικά με αποστολές, επιστροφές ή κάποια παραγγελία. Menura AI της Contact Pigeon, και μπορείτε να το δείτε στην πράξη στο tofarmakiomou.gr και να βρείτε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε για τη σεζόν που ξεκινά.
0: Επιστρέφουμε με τα νεότερα για την κίνηση, το καλό νέο της ημέρας και το Song Me Up, τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Αντιπαμ. Αντιπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στην Αντιπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Αντιπαμ ή στο αντιπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Αντιπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη, στον Easy 97,2.
9: Και αν υποφέρετε από κακοσμία στο στόμα, θέλετε λευκό χαμόγελο, έχετε ευαίσθητα όλα, έχετε πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σας κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση και λέγεται Unident PharmaCare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα διαθέσιμες στα φαρμακεία και βεβαίως στα e-pharmacies, όπως είπαμε, από την Intermed. Τελευταία ενημέρωση για την κίνηση στην Αθήνα. Αυτή την ώρα έχουμε προβλήματα όπως όλη τη μέρα σήμερα από νωρίς, δηλαδή έχουμε πολλά προβλήματα στον Κηφισό, στην κάθοδο κατά διαστήματα από τη Λυκόβρηση και κάτω μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο, λίγο μετά την Πέτρου Ράλι, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και ανεβαίνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένει επιβαρημένη η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Περιστέρι μέχρι και μετά τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι κατά διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Πειραιώς στην άνοδο από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Επίσης, η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισία σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Αμπελοκήπων και Εθνικής Αντιστάσεως, κυρίως στο Χαλάνδρι. Η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Χολαργού. Χαμηλότερα τη Κατεχάκη και για όσου κατεβαίνουν μέχρι και του Αμπελόκηπου, η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Μεσογείων και Λεωφόρου Κηφισία. Η Βασιλή Σοφία στο κέντρο προ την πλατεία Συντάγματο από το πρώην Χίλτον. Η Σταδίου επίση, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέα Κωνσταντίνου, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, ο Καρέα μεταξύ Ηλίουπολη και Βύρονα, η Παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδόνο από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέα στο ρεύμα προ Αθήνα και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδι τη Αθήνα. Σε λίγο έρχεται το καλό νέο τη ημέρα, σε καλή είδηση. Της ημέρας, η οποία σήμερα έχει να κάνει με έναν συνάδελφό μου. Μέχρι τότε η Taylor Swift, γι' αυτό το βλέμμα τα λέω όλα, The Fate of Ophelia και ο Sting με το Englishman in New York στο πρωινό της Τρίτης τονίζει όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, η οποία παρευρέθησε βεβαίως στην πρεμιέρα του αγώνα του καλού της που ξεκίνησε στο American Football, εκεί την αποθανάτησαν οι κάμερες να συνομιλεί με τον Tom Cruise που καθόντουσαν δίπλα-δίπλα, και η οποία Taylor Swift, ξέρω θυμάσαι, το έλεγα και εκτός αέρα τις προάλλες, κάποιοι βοτανολόγοι, κάτι τέσσερα νέα είδη φυτών.
1: Α, θα λέγονται έτσι.
0: Δώσανε ονόματα που έχουν να κάνουν με την Taylor Swift, προσπαθώντας να προσελκύσουν τους νέους να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη επιστήμη.
1: Τι έγινε ο αγώνας τελικά, κέρδισε ή έχασε?
0: Ξέρω, νομίζω έχασε. Όχι, κέρδισε. Νομίζω κέρδισε.
1: Γιατί τώρα.
0: Ναι, κέρδισε.
1: Να είσαι και νιώπαντε, να πηγαίνει εκεί πέρα του τύπου ο άλλο. Α, το γούρι μου και ξαφνικά.
0: Εντάξει, το γούρι σου δεν είναι βάτα το γούρι σου. Λοιπόν, καλή είδηση τη ημέρα.
1: Η καλή είδηση ημέρα, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο καλή είδηση, έχει να κάνει απλά με ένα μήνυμα πολύ δυνατό. Έχει να κάνει με τον Σβέρεφ, ο οποίο πήρε το US Open.
0: Ο συνάδελφό μου, που έλεγα.
1: Α, αυτό εκεί ήταν ο συνάδελφό.
0: Πού να ήταν.
1: Δεν κατάλαβα. Μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, έτσι κι αλλιώ. Ο Σβέρεφ, αλλά είπε όμω, ευχαρίστησε τη μητέρα του κατά τη διάρκεια του λόγου του. Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που είπε και νομίζω τρομερά ενδυναμωτικό για όλους τους υπόλοιπους. Είπε λοιπόν ότι όταν ήταν 4 χρονών διαγνώστη με διαβήτη τύπου 1. Και οπότε οι γιατροί του δώσανε κάποια χρονικά περιθώρια, ακόμα και για τη ζωή του, γιατί διάβαζα εδώ πέρα ότι όταν έχεις διαβήτη τύπου 1 και έχει διαγνωστεί σε νεαρή ηλικία, δηλαδή κάτω των 10 ετών, μπορεί και το προσδόκιμό σου ζωής να είναι 14 με 18 χρόνια λιγότερα από το κανονικό σου.
0: Μάλιστα, πολλά.
1: Και φυσικά του ήταν απαγορευτική όσον αφορά στον αθλητισμό. Και ότι η μητέρα του γύρισε και είπε: ό,τι μου λέτε, δεν το λαμβάνω υπόψη μου. Ο γιος μου θα γίνει ό,τι θέλει να γίνει. Αν θέλει να γίνει τενίστας, θα γίνει τενίστας. Αυτή η ασθένεια δεν θα μας καθορίσει. Και πραγματικά έπαιξε το ρόλο του ως μαμά του και έφτασε εκεί που έφτασε. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι η ιατρική, ναι, μεν είναι μια επιστήμη που στο μέσο όρο πέφτει, αλλά πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσεις.
0: Πέφτει μέσα εμείς.
1: Πέφτει μέσα. Τι είπα?
0: Πέφτει. Φθήνει. Η ιατρική είναι μια επιστήμη η οποία στο κατά μέσο όρο φθήνει.
1: Πέφτει μέσα. Αλλά υπάρχουν όμως πάντα και εξαιρέσεις. Και καλό είναι όσο μπορείς να το παλεύεις, γιατί μπορεί να είσαι και η εξαίρεση. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Empire of the Sun, We Are the People. Και επιστρέφουμε για να δώσουμε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση, Νότ, και βεβαίως να κλείσουμε το Easy Breakfast με το τραγούδι που έχουμε επιλέξει για σήμερα ως Song Me Up τραγούδι στην εκπομπή.

0: Empire of the Sun, πρώτο τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast. We are the people. Είναι σχεδόν 10 παρα 10, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Βεβαίως, πριν φύγουμε, θα δώσουμε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση, που πίστευα ότι δεν τη βρείτε. Αλλά τελικά είχαμε τρεις σωστές απαντήσεις: Μαρία, η Ελένη και η Λιδία.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Ο μέσος άνθρωπος λέει, έτσι, το κάνει 30 φορές σε ένα 24ωρο. Η σωστή απάντηση ήταν αλλάζει θέση ύπνου. Εκεί δηλαδή που κοιμάσαι, περίπου 30 φορές. Αλλάζει την θέση.
1: Ανήσυχο ύπνο, ναι, κάνουμε. Με αυτά και με αυτά.
0: Ούτε ξέρουμε στην πραγματικότητα πόσες φορές αλλάζουμε θέση. Εκτός αν βάλεις κάμερα και κάθεσαι και βλέπεις όλο το βίντεο όλη τη νύχτα να δεις αν ισχύει, ας πούμε, δεν ισχύει.
1: Ναι, ναι, και στον γρήγορο κιόλας, γιατί θα είναι και λίγο
0: γρήγορο. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Και μετά με δεις και τίποτα άλλο. Όπως εκείνη η ταινία, ποιο ήταν το Paranormal Activity, ήτανε, που ήταν γυρισμένο όλο έτσι από κάμερα ασφαλείας, ναι, μέσα σε δωμάτιο. Μια, δεν τα βλέπω εγώ αυτά γιατί φοβάμαι και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά είχα δει κάτι πλάνα. Νομίζω έτσι λέγεται η ταινία. Paranormal Activity.
1: Και τι γίνεται.
0: Χαμός είχε γίνει.
1: Α, με διάφορα εσωτερικά.
0: Με διάφορα που συμβαίνανε μέσα στο δωμάτιο και ήταν όλη η ταινία τραβηγμένη από κάμερα ασφαλείας με αυτό το γαλάζο-πράσινο φως και. Φύβε, άστα να πάνε. Λοιπόν.
1: Τραγούδι τη ημέρα. Song Me Up.
0: Song Me Up, το τραγούδι με το οποίο ολοκληρώνουμε κάθε μέρα το Easy Breakfast. Ένα τραγούδι που επιλέγουμε έτσι που δεν ακούμε πάρα πολύ συχνά, γιατί μπορεί να έχει κάποια σχέση η ημέρα, κάποια γενέθλια ή κάποια θέση στα charts ή κυκλοφορία ή οτιδήποτε, ή μπορεί να μην έχει καμία πολύ σχέση με την ημέρα, όπως το σημερινό. Που το άκουσα μέσα στο καλοκαίρι, δεν θυμάμαι που τώρα. Θεσσαλονίκη ήμουνα. Χαλκιδική ήμουνα. Στην Αυστρία ήμουνα.
1: Στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο αποκλείεται.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, και λέω ρε, τι ωραίο τραγούδι αυτό, γιατί δεν το έχουμε καιρό.
1: Και ωραίο μωράκι κιόλα.
0: Καλά, εντάξει, ωραίο μωράκι, οκ, ναι. Τίποτα και εσύ ωραίο μωράκι, βγάζει το τραγούδι, το παίξουμε, όχι.
1: Πρώτη φορά τώρα που το λες ότι είμαι ωραίο μωράκι.
0: Που λέει ο λόγος. Ο λόγος και ο λάγος. Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα λοιπόν για το Song Me Up. Έχουμε επιλέξει Vanessa Paradis, Be My Baby. Να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης. Πρώτο Θεός, τα λέμε αύριο το πρωί στις 6:30. Ακολουθεί βεβαίως η Μαργαρίτα Λοΐζου στις 10. Γεια σας.
1: Bye.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
13: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
12: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 παρα 10 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Easy News.
14: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Κατά τη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Η μαρτυρία της ήταν τόσο συγκλονιστική, ώστε σύμφωνα με την σχετική αναφορά από τη διαδικασία, δάκρυσαν ακόμη και συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα με την εξέταση των επόμενων μαρτύρων. Απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη καλούνται να δώσουν σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι οι δύο γιατροί κατά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή. Το κατηγορητήριο σε βάρος τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο έπειτα από την προσκόμιση νέων στοιχείων στις ανακριτικές αρχές. Η τιμή του μαύρου χρυσού σήμερα βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, με την ανησυχία από τις επιθέσεις σε ενεργειακές δομές της Σαουδικής Αραβίας να κλιμακώνεται, καθώς έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο αγωγός Ανατολής Δύσης του Βασιλείου, γεγονός που θα μπορούσε να αφαιρέσει από την αγορά μέχρι και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν επιπρόσθετους δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις δύο γείτονες χώρες. Η διόρυγα του Παναμά προβλέπει να μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο El Niño μετά τους πρώτους περιορισμούς, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτόν τον μήνα.
15: Easy Sports.
14: Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους δίνουν ο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου, καθώς ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Το αχαϊκό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Αυστριακή Βιέννη στις 2 και 4 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της φάσης των 16, ενώ οι θαλασσοί αναμετρώνται με την τουρκική Κορφές στις 4.30 το απόγευμα, με τους αγώνες να είναι νοκάουτ.
15: Easy weather.
14: Νεφώσει σήμερα παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, στη μέση ακριβώς του Σεπτέμβρη. Και πάνω που προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τα μυαλά μας έτσι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τσουπ, να και οι πρώτες βροχούλες εχθές, να και η συννεφιά με την οποία ξυπνήσαμε, να και η πεσμένη θερμοκρασία, 22 βαθμοί Κελσίου μόλις σε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα θερμόμετρα μας σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 29. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, θα μείνουμε μαζί μέχρι τη μία εδώ που παρέα ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φύγαμε, ξεκίνημα με Eurythmics.

ναι, είναι η Σελίν Διόν. Αυτό είναι το All By Myself. Τι φωνάρα είναι αυτή η Παναγίτσα μου. Κάθε φορά που ακούμε αυτά τα τραγούδια υποκλεινόμαστε. Τι άλλο να κάνουμε? Τι άλλο να κάνουμε? Να σας στείλουμε να τη δείτε από κοντά. Αυτά κάνουμε εμείς εδώ στον Easy. Έρχεται άλλο ένα συγκλονιστικό Easy Live Experience. Αυτά όμως θα σας τα πω σε λίγο, γιατί θέλω να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους της πόλης που μου ταλαιπωρείστε σήμερα από νωρίς. Είναι τα προβλήματα αρκετά έντονα στο Κηφισό, συγκεκριμένα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Μου ταλαιπωρείστε αρκετά και αντίστοιχα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Λένορμαν. Λίγο πιο ψηλά εκεί σταματάνε τα θεματάκια. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης περιμετρικά υπάρχουν καθυστερήσεις, αρκετά έντονες θα έλεγα. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο σε σχέση με άλλες μέρες, αλλά υπάρχουν προβλήματα μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Και σήμερα μου ταλαιπωρείστε αρκετά και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς, όχι στο ρεύμα, προς Καραμαγκά. Εκεί λοιπόν τα προβλήματα σήμερα ξεκινούν από τον Ελαιώνα. Είναι αρκετά μεγάλες οι καθυστερήσεις και αντίστοιχα υπάρχουν καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, Βασιλίσσης Αμαλίας, η Αρδιτού είναι πολύ δύσκολα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς Βόρεια και η Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα, ενώ καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στην Ηλιουπόλεως προς τους στήλους του Ολυμπίου Διώση. Φιλολάου, βλέπω πίζει, καλά και πότε δεν πίζει, αυτή είναι η είδηση. Λεωφόρο Σαλήμου Κατεχάκη, η Κηφισία στην άνοδο κατά τόπους αρκετά έντονα προβλήματα με εντονότερα εκεί στη συμβολή της με την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, αλλά προβλήματα υπάρχουν και στην κάθοδο της Κηφισίας, όχι όμως τόσο έντονα όσο στην άνοδο. Υπομονή αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, όπως σας είπα, εγώ σε λίγο θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε το να βρεθείτε στο Παρίσι και να δείτε live τη Celine Dion, γι' αυτό μείνετε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε τώρα να απολαύσουμε αυτό το πολύ αγαπημένο μας τραγούδι από τα Zeros και τη Melanie C, είναι το Never Be The Same, εδώ

Είναι Joe Cocker, είναι το Unchain My Heart εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. 10 και 33 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Σας το είπα λίγο πριν, πάμε τώρα να το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Το γεγονός ότι ο Easy σας στέλνει για να απολαύσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Και φυσικά μιλάμε για τη Celine Dion, η οποία έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις και ο Easy 97,2 σας στέλνει στο Παρίσι. Το Σάββατο λοιπόν, 22 Μαΐου, θα βρεθείτε στο πανέμορφο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία στην υγειά μας. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας, μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, όπως και συμπληρώνετε το Easy Pass της ημέρας όπως σας ζητηθεί. Το σημερινό Easy Pass, δηλαδή για εσάς που θα μπείτε σήμερα να δηλώσετε συμμετοχή, είναι το Γκράμι, η λέξη Γκράμι. Το συμπληρώνετε λοιπόν όπου χρειαστεί. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Μείνετε συντονισμένοι και μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτό το συγκλονιστικό δώρο. Η λέξη δώρο νομίζω ότι είναι μικρή. Αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία που σας έχει ετοιμάσει ο Easy 97,2. Η Celine Dion λοιπόν live στο Παρίσι και κάποιος από εσάς θα βρεθεί εκεί. Αμέσως τώρα είναι η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could...

0: Είναι η Kim Wilde, είναι το UK, με εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην παρέα μας η Telecom, που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επανέρχομαι με Μαντόνα.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
3: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Ναι.
3: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Γιατί τι έπαιρνε εσύ?
3: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
2: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
3: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
2: Όχι,
3: έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριο Χριστοφορίδη, κάνε όλοι στην άκρη να βγάλω τι λουκανικόπιτε και το σοκολατούχο γάλα.
2: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
3: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε φαγητό.
2: Πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγαν δραχμές. Πάρε 10.000 δραχμές.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud.

Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: be. Να και η Dido με το White Flag εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Και εμείς μπαίνουμε στο telecom.gr για να μάθουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του διαβόητου βαρεπινίτη Αλκέτ Ριζάη, που ενεπλάκη στο αιματήρο, περιστατικό με πυροβολισμό στην Ανάβησο την περασμένη Κυριακή, ενώ την επόμενη μέρα δεν επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατείται με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον δραπέτης. Η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να συγκεντρώσει κάθε στοιχείο που μπορεί να αποκαλύψει την πορεία που ακολούθησε ο 48χρονος Ριζάη, αφού τράπηκε σε φυγή μετά το επεισόδιο της Ανάβησου. Σήμερα θα βρεθούν ξανά στον ακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι, μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία και σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια αλλά και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνει Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Λέσβος, Κύρος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία αλλά και περιοχές της Αττικής και Εύβοιας. Η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει να περιορίζονται επικίνδυνα οι καλές της επιλογές στη Μέση Ανατολή, καθώς υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη κατέλαβαν ακόμη περισσότερες περιοχές στρατηγικής σημασίας, ασκώντας παράλληλα νέα πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η Οδύσσεια του Christopher Nolan αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για την Universal, σύμφωνα με το box office κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην ένατη εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες ξεπέρασε τα 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Easy Sports.
7: Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους δίνουν ο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου, καθώς ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Το αχαϊκό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Αυστριακή Βιέννης στις 2 και 4 το μεσημέρι στο πλαίσιο της φάσης των 16, ενώ η Θαλασσία αναμετρώνται με την τουρκική Γκλικορφές στις 4.30 το απόγευμα, με τους αγώνες να είναι νοκάουτ. Ο διεθνής Μαροκινός Ανάς Αλάχ Εντίν αποτελεί μια ακόμη σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
1: Easy weather.
7: Νεφώσει σήμερα παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Επιμένουν σήμερα τα προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Δεν έχουμε συνηθίσει να είναι η ώρα 11 και 5 και ακόμα να σας λέω τι γίνεται από εδώ και από εκεί. Στον Κηφισό μου το λεπτό.

Είναι η Jennifer Lopez φυσικά. Love Don't Cost a Thing. Εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Η ώρα είναι 11 και 17 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Άντε πάμε να μιλήσουμε για ωραία πράγματα, λίγο να μας φτιάξουν τη διάθεση, γιατί νομίζω ότι αυτή η Τρίτη λίγο δεν μας συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι για σας ο Easy 97,2 και φύγαμε να πάμε παρέα σινεμά και μάλιστα σε avant premiere για την ταινία Verity. Την Τρίτη λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου, στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ είναι το ραντεβού μας. Μιλάμε για μια ταινία που είναι βασισμένη στο best-seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover, Verity, που είναι ένα ασαγενευτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο, αιμονή και σκοτεινά μυστικά. Anne Hathaway, Dakota Jackson, Josh Hartnett πρωταγωνιστούν σε αυτή την ιστορία, όπου μία συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Να σας πω ότι η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Εμείς, όπως σας είπα, θα τη δούμε 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Για διπλές προσκλήσεις για την avant premiere μου στέλνετε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Φυσικά οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο ακούμε το Take Me There που μας αρέσει τόσο πολύ. Άμεσα τώρα μία μικρή γεύση καλοκαιριού, Summer Wine, εδώ στον Easy.

Είναι ο Έρος Ραματσότη φυσικά και το Ultra Test στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το συζητήσαμε και λίγο νωρίτερα, πάμε τώρα να το ξανασυζητήσουμε σε περίπτωση που δεν το προλάβατε. Πρέπει να σας πω ποιο είναι το Easy Pass της ημέρας για τον μεγάλο μας διαγωνισμό Easy Live Experience, που σας στέλνει να δείτε από κοντά και να απολαύσετε από κοντά τη Celine Dion, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, αυτή την συγκλονιστική καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει τόσο έντονο το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Celine Dion λοιπόν που επέστρεψε στις live εμφανίσεις και εμείς σας στέλνουμε στο πανέμορφο Παρίσι. Αυτό θα συμβεί το Σάββατο 22 Μαΐου. Εκεί θα βρεθείτε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία, όπως και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Για να πάρετε μέρος, ακούτε όπως είπαμε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο season 72. Εκεί θα βρείτε μία φόρμα συμμετοχής και εκεί θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε και το Easy Pass της ημέρας. Και το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Grammy. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία σε όλους. Πραγματικά ζηλεύουμε από τώρα για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο μεγάλος τυχερός που θα ζήσει αυτήν την ανεπανάληπτη εμπειρία. Σε λίγο Αναστέζια τώρα, Lady Gaga, Bruno Mars στον Easy.

0: Από τους Dire Straits είναι το Sultans of Swing εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα παιχνίδι στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ηλία, μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Η μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
3: Μαρία!
4: Ναι.
3: Καλημέρα!
4: Ναι,
3: Ορτάδης τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
12: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
18: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
19: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Zone. Είναι η Σακύρα με τον Wyclef Jean. Αυτό είναι το Hipstone Lie. Μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της Σακύρα, παγκόσμια επιτυχία βέβαια. Ενώ αυτή την περίοδο η Σακύρα βλέπει το Die Die, το official τραγούδι για το Μουντιάλ του 2026, να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στις πλατφόρμες. Τεράστια επιτυχία για την αγαπημένη τραγουδίστρια. Πάμε να συζητήσουμε άλλα πράγματα τώρα για τη δική μας καθημερινότητα, στην οποία θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV, στο wallet το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε, και εννοείται πως μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου του Ζωγράφου είχε, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η εμπριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Λίγο μετά τις 10 και 4, δύο νεαρά άτομα έφτασαν στο σημείο, όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας. Ο ένας από τους δύο παρέμεινε στη γωνία έχοντας ρόλο τσιλιαδόρου, ενώ ο δεύτερος πλησίασε τα σταθμευμένα οχήματα και άφησε ένα μπιλτόνι και ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη. Στη συνέχεια φέρεται να έβαλε φωτιά. Αποφυλακίζεται σε λίγη ώρα Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές του Μακού μετά από σχεδόν 7 χρόνια κράτησης για την συμμετοχή του στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Σε μία ώρα αναμένεται να βρεθούν ξανά στο ανακρατικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι θα δώσει γραπτές και προφορικές εξηγήσεις. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, ηγετικού στελέχου του Παναστατικού Αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Συγκεκριμένα, το Αμερικανικό Υπουργείο με ανάρτησή του επισημαίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέονται με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει να περιορίζονται επικίνδυνα οι καλές της επιλογές στη Μέση Ανατολή, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη κατέλαβαν ακόμη περισσότερες περιοχές στρατηγικής σημασίας, ασκώντας παράλληλα νέα πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
8: Easy Sports.
9: Η Εθνική Βολή Ανδρών κέρδισε με 3-1 την Σλοβενία στη Μόντενα και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Handball Ανδρών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η διαδοχική χρονιά το Super Cup, νικώντας με 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματέρου.
8: Easy Weather.
9: Νεφώσεις σήμερα παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσική.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω αυτή η Τρίτη να μην σας δυσκολεύει πολύ. Τώρα, αν ξεκίνησε η μέρα σας με κάποια μετακίνηση στην πόλη, κατά πάσα πιθανότητα κάπως θα δυσκολευτήκατε. Anyway, εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε για εσάς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε φανταστικούς διαγωνισμούς επίσης που δεν θέλετε να χάσετε. Και έτσι, για του λόγου το αληθές, να σας πω ότι σε λίγο σας κάνω το τραπέζι. Σε λίγο λοιπόν παίζουμε με την Pizza Fan και δύο από εσάς θα κερδίσουν και σήμερα δύο πίτσες Bianca Alforno 10 τεμαχίων η καθεμία. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Self-control τώρα.

Chris Isaac και αυτό το τραγούδι που πραγματικά αγαπώ εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Η ώρα είναι σχεδόν 12 και 20 και όπως σας είπα και σήμερα σας κάνω το τραπέζι, αφού δύο από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχιών κάθε μία από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Και αν λατρεύετε την πίτσα, θα ετοιμαστείτε για throwback, γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα αγαπήθηκαν πάρα πολύ στα 70's και τώρα επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ, γιατί μας τις φέρνει η Pizza Fan με τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου. Και έτσι λοιπόν ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και γεμάτες με μοναδικά υλικά, η θρυλική Vesuvius, η All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που απλά τα έχει όλα. Τις δοκιμάζετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο 9,50. Μα πραγματικά δηλαδή, τι άλλο να κάνει Pizza Fan, σπαθιά να καταπιεί. Τώρα λοιπόν θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα, τα υλικά της, την ιστορία της, γενικότερα τον κόσμο της πίτσας, και περιμένω τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981 972 972, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνετε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Σήμερα θα παίξουμε με λίγη γεωγραφία, καθώς θέλω να μου πείτε ποια είναι η Ιταλική πόλη που θεωρείται η πατρίδα της πίτσας. Η Ιταλική πόλη, όχι η χώρα, που είναι προφανώς η Ιταλία. Η Ιταλική λοιπόν πόλη που θεωρείται η πατρίδα της πίτσας, μου στέλνετε τη σωστή σας απάντηση στο 6981 972 972. Θα σας πω ότι το πρώτο γράμμα είναι το νι. Άντε, σκεφτείτε την Ιταλική πόλη η οποία ξεκινά από νι. Καλή σας επιτυχία και καλή όρεξη. Alex Warren, Ordinary, αμέσως τώρα εδώ στο Easy.

Jackson, Give In To Me, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή, γιατί οι τηλεφωνικές απάτες το τελευταίο διάστημα είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση, αν μπορώ να το πω έτσι, κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων αλλά και ανηλίκων. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε και νομοθετική διάταξη, όπως μαθαίνουμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή το επόμενο διάστημα, ώστε οι δράστες να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες. Μέχρι τότε όμως, μέχρι να πιαστούν οι δράστες, που επίσης διάβασα ότι έχουν γίνει πολλές συλλήψεις ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές τις απάτες, ακούστε να δείτε γιατί πράγματα πρέπει οπωσδήποτε να ειδοποιήσετε τα μεγαλύτερα μέλη των οικογενειών σας. Οι απάτες λοιπόν και τα σενάρια που χρησιμοποιούν το τελευταίο διάστημα είναι δύο. Το ένα είναι ότι τα διάφορα κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα είναι ραδιενεργά και πρέπει να μπουν σε μια μαξιλαροθήκη και πρέπει να τα πετάξουν από κάποιο μπαλκόνι και βεβαίως οι επιτίδη είναι από κάτω και τα μαζεύουν. Και το άλλο είναι ότι κάποιος λογιστής τους παίρνει τηλέφωνο και επίσης τους λέει ότι πρέπει να φωτογραφίσουν τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα και να τα στείλουν, ώστε οι λογιστές με τη σειρά τους να τα στείλουν υποτίθεται στην εφορία και να μην φορολογηθούν γι' αυτά. Το ξέρω ότι μπορεί να σας ακούγονται έτσι οριακά αστεία όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς οι μεγάλοι άνθρωποι έτσι γύρω μας και στις ζωές μας, που τους αγαπάμε πάρα πολύ και πραγματικά πρέπει να τους προστατεύσουμε, πολλές φορές μέσα στο άγχος τους και μέσα στην διάθεσή τους να μην δημιουργήσουν προβλήματα, τα πιστεύουν όλα αυτά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν απάτες πολλών πολλών χιλιάδων ευρώ που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Οπότε κάντε μια κουβέντα με τους ανθρώπους γύρω σας. Δεν θέλω να τους πω τους ηλικιωμένους, γιατί δεν τους αρέσει να τους λέμε έτσι, αλλά καταλάβατε, ας κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, όσο αστείες και ας μας φαίνονται, για να αποτρέψουμε έτσι τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να συμβούν. Ντάφι και Μέρση σε λίγο, αμέσως τώρα Σλιμάν και Μόνα Μου.

0: No Doubt και Don't Speak στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Το τραγούδι με το οποίο γνωρίσαμε και τη Gwen Stefani, φυσικά, με ένα φανταστικό βίντεο κλιπ με μια υπέροχη αισθητική, Back in the Day. Πάμε τώρα στα ωραία, στα δικά μας, και στο Easy Movie Experience Powered by The E, γιατί ο Easy 97,2 και η The E σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και με φαγητό και με ποτό και με luxury seats. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής και το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, αφήνοντας έτσι τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη, και αυτή τη φορά είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Μην ψάχνετε όμως την ταινία, θα ζήσουμε μαζί την εμπειρία με το επόμενο Easy Movie Experience, να είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπείτε τώρα στο soundist.gr, κάθετο Easy 92, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Κλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience Powered by The E. Θα περάσουμε και πάλι φανταστικά. Μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
3: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Ναι.
3: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
3: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
2: Πάλι Χατζήλη Κωνογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
3: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάνε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
2: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
3: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε.
2: Έλα, γόρι μου, πάρε ένα κοτά. Εντάξει, πήγα να δραχμές. Το πάρε 10.000 δραχμές.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
12: Σειρά. Ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: και Amy Winehouse, αυτό είναι το Back to Black εδώ στον Easy 97,2 και αυτό είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, γιατί λίγα λεπτά και πριν από τη μία είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού και ήμασταν παρέα και σήμερα από τις 10 μέχρι αυτή την ώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά. Να και δεν πρόλαβα να σας πω τα άστρα και τα ζώδια και θέλω να δώσω ένα μικρό hint, γιατί είμαι σίγουρη ότι η Μαρία Φραγκάκη που ακολουθεί θα σας ενημερώσει αρμοδίως. Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι του πρώτου πενθυμέρου, πρέπει να έχετε λίγο το νου σας αυτές τις μέρες, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, κάτι για κτητικότητες, για ζήλιες, για θυμούς, έτσι ένα φορτισμένο τοπίο αστρολογικά για εσάς αγαπημένοι μου. Αλλά όπως είπαμε, η Μαρία Φραγκάκη ακολουθεί, μένει εδώ μέχρι τις 4 και είμαι σίγουρα ότι θα σας τα πει όλα όπως πρέπει. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος θα είναι και αυτός εδώ στον Easy 97,2 έως τις 8 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μέχρι τότε να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα, ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πολύ όμορφα. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
11: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 παρά 10 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε λίγη ώρα αναμένεται να βρεθούν ξανά στο ακρατικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι θα δώσει γραπτές και προφορικές εξηγήσεις. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη των Τεμπών στη Λάρισα με συγγενείς θυμάτων να καταθέτουν. Σήμερα κατέθεσε ο πατέρας της Φραντζέσκας Δημήτρης Μπέζας, ο οποίος μίλησε για την κόρη του για όσα θεωρείται δεν έχουν απαντηθεί κατά την ανάκριση, αλλά και για τις τρεις λέξεις που τον στοιχιώνουν. Δεν έχω οξυγόνο. Καλύτερη είναι σήμερα η εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία συμπληρώνει πλέον 16 μέρες από την εκδήλωσή της, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να παραμένουν στο βουνό και να μην επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Η νύχτα που προηγήθηκε έχει προκαλέσει νέα ανησυχία, καθώς σημειώθηκε αναζωπήρωση απέναντι από την ιστορική μονή στο Μίου, με τη φωτιά να κινείται μέσα στη χαράδρα του ΑΟΟΥ και καπνούς να καλύπτουν τις απότομες πλαγιές της περιοχής. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει σήμερα στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη και την προέλασή τους στη δυτική ακτή της Ιεμένης. Η Τζιν Σμαρτ έγραψε ιστορία στα φετινά βραβεία Emmy για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν του Hacks στο HBO Max, κέρδισε το 5ο της βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία, αποτελώντας την πρώτη ηθοποιό που παίρνει Emmy για κάθε σεζόν μια σειράς.
13: Easy Sports.
0: Ενθουσιασμός επικρατεί στον κόσμο του Όφη για το παιχνίδι με την Hoffenheim την 5η, καθώς τα εισιτήρια της μεγάλης αναμέτρησης εξαφανίζονται. Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους δίνουν ο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου, καθώς ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Το αχαϊκό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Αυστριακή Βιέννη στις 2 και 4 στο πλαίσιο της φάσης των 16, ενώ οι Θαλασσοί αναμετρώνται με την τουρκική Κορφέ στις 4:30 το απόγευμα.
13: Easy weather.
0: Νεφώσεις σήμερα στην Αττική παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

Καλώς τους, καλώς ήλθατε εδώ στο Νίζι 97,2. Καλώς ήλθα και εγώ, γιατί εσείς μπορεί να ήσασταν εδώ, εγώ μόλις τώρα ήρθα. Είναι μεσημέρι Τρίτης, είναι 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα, θα πούμε τα νέα μας. Ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του, μπορώ να πω. Ελπίζω τα δικά μας ψυχολογικά να είναι σε καλύτερο επίπεδο. Όλα θα τα πούμε. Θέλω τα νέα σας, θέλω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6989-972-972, στο Instagram του Easy, αλλά μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Όλα θα τα πούμε σήμερα και τα ζώδια που έταξε πριν η Μαργαρίτα Ελοΐζου. Όλα και αυτά θα τα πούμε. Μείνετε εδώ, καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε.

Έτσι γίνεται συνήθως, παιδιά. Τα σημάδια τα βλέπουμε. Απλώς πολλές φορές κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Και το πιο έτσι, σημαντικό είναι ότι τα βλέπουμε νωρίς. Τέλος πάντων, Ace of Base από τα 90s, The Sign, εδώ στο Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 4. Και τώρα που είναι νωρίς, θέλω να σας πω για το Easy Live Experience και να σας πω και ποιο είναι το σημερινό Easy Pass, για να ξέρετε πώς θα προχωρήσετε, πώς θα πορευτείτε και να δηλώσετε συμμετοχή για το Easy Live Experience με Celine Dion Live Apparis. 6 χρόνια μετά την τελευταία της περιοδία, η Celine Dion επιστρέφει, επέστρεψε βασικά ήδη στο Παρίσι. Έχουν γίνει sold out ήδη οι εμφανίσεις της σε χρόνο ρεκόρ, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Ο Easy λοιπόν 97,2 σε στέλνει εκεί στο Παρίσι. Το Σάββατο 22 Μαΐου θα πας με ένα φίλο, με μία φίλη και θα ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών μακράν. Για να πάρεις μέρος λοιπόν, αφενός θα πρέπει να ακούς καθημερινά Easy 97,2 για να ακούς το Easy Pass της ημέρας και κατά συνέπεια να δηλώσεις συμμετοχή στο soundees.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Grammy. Οπότε, καλή σας επιτυχία, δηλώστε συμμετοχή μέσα στο soundees.gr / Easy 97,2 για το Easy Live Experience με τη Celine Dion Live Apparis και να σας πω ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εδώ φυσικά, στο Easy και στο Easy Breakfast, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Καλή σας επιτυχία!

Μαράε Κάρε και Μαϊόλ στον Easy 97,2. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μια καλησπέρα στην Ελίνα που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα και στο Θάνο και στο Γιώργο αλλά και στο Φώτη. 69-81-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε κι εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα και μου το ζητήσατε και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Νταμιάνο Ντέιβιντ, Next Summer, εδώ στο Easy 97,2.

0: Μια υπέροχη σύμπραξη, Έρος Ραματσότη και Τίνα Τέρνερ, Cosa de la Vita. Στον Easy 97,2. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Όλα αυτά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην Αθήνα, στο Νέο Κόσμο, προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσεως ή υβριδικής φίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, οπότε αν ενδιαφέρεστε λίγο βιαστείτε. Για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Τώρα αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, στο www.icps.college ή στο 210-645-6565. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4 θα κάνουν πολύ σύντομο break αμέσως τώρα. Μείνετε εδώ σε πολύ λίγα λεπτά και είμαστε ξανά μαζί.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Θα
1: πάω τόσο καλό τυχή.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Ριάννα και Unfaithful, 4 λεπτά πριν από τις 2, στον Easy 97,2. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται αστρολογικά, ποια είναι η γενική τάση της ημέρας για όλους. Ανεξαρτήτως ζωδίου. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι μην αφήσετε κανέναν μα κανέναν σήμερα και καμία μέρα να σας χαλάσει την ημέρα. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια εξουσίας σήμερα στις σχέσεις μας, προσωπικές, επαγγελματικές, τα οποία αυτά παιχνίδια εξουσίας μπορεί σήμερα να αποκτήσουν άλλη διάσταση, αν δεν πάρουμε τις αποστάσεις μας, αν δεν ζυγίσουμε τις συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Στα παιχνίδια δύναμης, απλώς αντιτάξτε τα όρια σας και μην επιτρέπετε σε κανέναν μα σε κανέναν να τα παραβεί. Χωρίς να κάνετε παραχωρήσεις που δεν θέλετε, αλλά και χωρίς να κόψετε γέφυρες, να προσπαθήσετε να πείτε τη δική σας αλήθεια. Τώρα, έχουμε κάποιες όψεις οι οποίες ευνοούν εντός εισαγωγικών τη ζήλια, το θυμό, την κτητικότητα, την απιστία. Να την κυρία Άννα με το Unfaithful εδώ κολλάει. Την προδοσία είναι κάποια συναισθήματα που φέρνει στην επιφάνεια αυτή η όψη που έχουμε σε ατομικό επίπεδο και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Επηρεάζονται περισσότερο οι Ταύροι, οι Σκορπιοί, οι Λέοντες και οι Υδροχόοι. Οπότε, πορευτείτε με αυτές τις πληροφορίες και όλα θα πάνε καλά. Πάμε εμείς τώρα στα νέα των δύο για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο να μείνετε εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, Luxury Seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετική προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ.
5: Διπαμ to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο. ξεχώριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής, Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
10: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
9: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπιδών οδηγήθηκαν για τις απολογίες τους οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές, έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων προκειμένου να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων. Ο Δημήτριος Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φρατζέσκας Μπέζα, κατέθεσε πρώτος από τους συγγενείς θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμου. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πεθάνει η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Στη συνέχεια κατέθεσε η Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή της Βασιλικής Χλωρού και ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, Γιώργιος Καρακώστας. Η κυρία Χλωρού αναφέρθηκε στις παραλήψεις στα συστήματα ασφαλείας και στις παρεμβάσεις στο χώρο της σύγκρουσης. Να μην ξανανιώσει ποτέ κανείς έτσι, κατέθεσε μεταξύ άλλων. Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτριου Ασλανίδη. Συνάντηση για την κρίση στη Μέση Ανατολή θα έχουν στο Πεκίνο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, με τον Κινέζο ομολογό του, όπως ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών.
13: Easy Sports.
12: Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους δίνουν ο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου, καθώς ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Το αχαϊκό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Αυστριακή Βιέννη στις 2 και 4 στο πλαίσιο της φάσης των 16, ενώ η Θαλασσία αναμετρώνται με την τουρκική Γκλιτ Κορφές στις 4.30 το απόγευμα, με τους αγώνες να είναι knockout.
13: Easy weather.
12: Νεφός σήμερα, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Εμείς είμαστε εδώ από τη μία, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στην παρέα σας και στις μουσικές, μέχρι και τις 4. 69-81-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Και στο Instagram του Easy με βρίσκεται, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Λοιπόν, έρχονται πολλές μεγάλες επιτυχίες. Συνεχίζουμε με αγαπημένο Forever Young.

Aerosmith. Και αυτό που θα σας πω τώρα σίγουρα δεν θέλετε να το χάσετε με τίποτα, γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Verity την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Ένα ψυχολογικό thriller βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colin Hoover. Μια ταινία με πολύ μυστήριο, με αιμονή και σκοτεινά μυστικά. Πρωταγωνιστούν Anne Hathaway, Dakota Johnson και George Hartnett σε μια ιστορία όπου μια συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ μα ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Εμείς έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς για την avant premiere της ταινίας την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Στο Viber ο διαγωνισμός, οπότε γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972.

θες, δεν θες, θα χορεύεις. Michael Jackson και Billie Jean. Μεσημέρι Τρίτης. Εδώ είμαστε όλοι συντονισμένοι στον Easy 97,2. Τα σχολεία άνοιξαν την περασμένη Παρασκευή. Τα μαθήματα ξεκίνησαν. Σιγά σιγά έτσι προσπαθούμε να μπούμε σε μια κανονική καθημερινότητα. Θα το βρούμε πού θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αργία, η οποία δεν είναι αργία μέσα στο Σεπτέμβριο για τους μαθητές. Αργία εντός εισαγωγικών. Θα πάνε στο σχολείο, απλώς δεν θα κάνουν μαθήματα. Λοιπόν, είναι στον πρώτο μήνα των μαθημάτων. Όπως σας είπα, θα παρευρεθούν στο σχολείο. Θα πάρουν και απουσίες όσοι δεν βρεθούν. Ωστόσο, δεν θα κάνουν μαθήματα. Είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, που είναι η 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Εντάξει, παιδιά, κάτι είναι και αυτό. Είναι η Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού, συνδέεται και με την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού και είναι η μέρα παρουσίας στο σχολείο, χωρίς όμως να εφαρμόζεται το καθιερωμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Όλοι οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα βρίσκονται κανονικά στα σχολεία τους, θα συμμετέχουν όμως σε αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες που θα οργανωθούν εκεί στα σχολεία. Όπως σας είπα, οι απουσίες θα καταγράφονται κανονικά, γιατί δεν είναι αργία σχολική, όχι. Θα γίνουν δράσεις αθλητικές είτε μέσα στα σχολεία είτε έξω από αυτά καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Και κεντρικό μήνυμα της Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού είναι το άλμα προς το μέλλον, με σύνθημα ένα άλμα, μία Ελλάδα, ένα κοινό όνειρο. Οπότε κρατήστε την αυτήν την ημερομηνία, θα είναι λίγο πιο ανέμελη τουλάχιστον η μέρα εκείνη στα σχολεία στις 25 Σεπτεμβρίου. Taylor Swift αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ντοβελαμόρε και Share, μεσημέρι Τρίτης, Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας. Εδώ στο Easy 97,2 από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στη Δέσποινα, καλησπέρα στο Σταύρο και στη Μαρίλια που επικοινώνησαν μαζί μου. Και να ξέρετε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, όχι. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Είναι των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες της, στο day.gr φυσικά. Σύντομο break, πολύ πολύ σύντομο, επιστρέφω και έχω και Σάντρα και Νέλη Φουρτάδα και άλλα πολλά να μείνετε εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
3: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Ναι.
3: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Γιατί τι έπαιρνε εσύ?
3: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
2: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
3: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
2: Ωραία,
3: έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης, κάνε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
2: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό.
3: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε.
2: Αγόρι μου, πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγαν δραχμές. Πάρε 10.000 δραχμές.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
12: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Οσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
15: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Νέλη Φουρτάδο, Say It Right, λίγο πριν από τις 3, 3 λεπτά πριν από τις 3 για την ακρίβεια, στον Easy 97,2, σωστά θα το πω και εγώ, αργά και καθαρά. Νέα περιοδία ανακοίνωσαν οι Oasis για την επόμενη χρονιά με 38 συναυλίες, παρακαλώ. Ο Liam και Noel Gallagher θα πραγματοποιήσουν σειρά εμφανίσεων μέσα στο 2027, μετά την επιτυχία της περιοδίας επανένωσής τους που είχαν κάνει το 2025, όπου και επέστρεψαν μαζί στη σκηνή μετά από 15 χρόνια. Έκαναν μία ανακοίνωση λοιπόν χθες Δευτέρα στο X, το πρώην Twitter, όπου γράφουν: αρχίστε τους εορτασμούς μετά από μία περίοδο περισυλλογής. Η πιο καταστροφική pop πολιτισμική δύναμη στη σύγχρονη Βρετανική ιστορία έκρινε ότι είναι ξανά έτοιμη για δράση και θα επιστρέψει για να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου. Οπότε ελάτε να δείτε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, γράφουν. Θα είναι θέαμα που αξίζει να το δείτε. Θα περιοδεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Υπηρετική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ιρλανδία μέσα στο 2027. Επίσης θα κάνουν και 5 βραδιές σε Γλασκόβη, Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Βοστόνη, Ρώμη, Λας Βέγκας και άλλες περιοχές, άλλες χώρες. Και η ανακοίνωση αυτή βασικά σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο σε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές στην ιστορία της Βρετανικής μουσικής, αφού τα δύο αδέρφια ήταν επί χρόνια σε σύγκρουση και εξέπληξαν τους θαυμαστές τους, αφού αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη την αντιπαλότητα που είχαν για χρόνια και να κάνουν αυτήν την πολύ υπόθητη επανένωση. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 τώρα με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε τι γίνεται γύρω μας και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ. Επιστρέφω και έχω και Gloria Gaynor και Charlie Puth και Spin Doctors και τι δεν έχω εδώ στο Easy 97,2.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
2: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν για τις απολογίες τους οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων, προκειμένου να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων. Σε περισσότερα από 1.100 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσα, σύμφωνα με αποτύπωση του δορυφόρου Κοπέρνικους, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Σε επέκταση ωραρίου λειτουργίας του μετρό και τραμ και σήμερα για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο προχωρά η στάση. Ο Μάθιου Ρις στην 78η απονομή στο Λος Άντζελες έγινε ο πρώτος ηθοποιός που κερδίζει Emmy πρώτου ρόλου για δύο διαφορετικές σειρές την ίδια βραδιά. Συγκεκριμένα για την κωμική σειρά Widow's Bay και το ψυχολογικό θρίλερ The Beast in Me.
9: Easy Sports.
10: Ενθουσιασμός επικρατεί στον κόσμο του Όφη για το παιχνίδι με την Hoffenheim την Πέμπτη, καθώς τα εισιτήρια της μεγάλης αναμέτρησης εξαφανίζονται. Οι κριτικοί υποδέχονται στο Παγκρίτιο στάδιο τη Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
9: Easy weather.
10: Νεφώσεις σήμερα παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ στον Easy 97,2 είμαστε από τη μία Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας στα ραδιοφωνά σας και για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4. Ο καιρός δεν μας τα λέει πάρα πολύ καλά σήμερα. Έχει κάποια έτσι ψυχολογικά θεματάκια από νωρίς το πρωί. Έχουμε αυτή τη μουντάδα τέλος πάντων. Κάτι ψυχάλες έριξε πριν. Γενικά είναι κάπως νεφελώδης, κάπως άστατος ο καιρός. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 4. 69, 81, 9, 72, 9, 72. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Με Gloria Gaynor και I Will Survive ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα εδώ στον Easy 97,2.

Just go ahead now, Spin Doctors to Princess, λατρεμένο τραγούδι. Εδώ στο Νίζι 97,2. Και ετοιμαστείτε να επιβιβαστείτε κι εσείς στον Τιτανικό και να ζήσετε ένα ξέχαστο υπερατλαντικό ταξίδι στην ιστορία μέσα από τα μάτια των επιβατών. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Van Gogh The Immersive Experience που προσέλκυσε πάνω από 180.000 επισκέπτες, το Digital Theatre στο Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου τον Τιτανικό An Immersive Voyage. Μία διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει το Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός, ακολουθεί τη διαδρομή του από την κατασκευή του πλοίου, το μεγαλείο του μέχρι τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του, την επιβίβαση, τη λάμψη του πρώτου ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης και τη σιωπή του ναυαγίου φυσικά. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, όποιος βρεθεί εκεί ως επισκέπτης θα αισθανθεί τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι, αλλά στη συνέχεια θα βιώσει και την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε τελικά να βυθίζεται. Τιτανικός An Immersive Voyage, λοιπόν, μια εμπειρία πολύ πολύ διαφορετική. Από τις 12 Οκτωβρίου η Αθήνα επιβιβάζεται στον Τιτανικό, στο Digital Theater, στο Γουδί. Η ιστορία του θρυλικού υπεροκεάνιου, λοιπόν, γίνεται μια immersive εμπειρία. Φανταστικό, θα πάω οπωσδήποτε, νομίζω ότι δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον Easy 97,2 με Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.

Είσαι στον Easy 97,2, Sixpence Non The Richer και Kiss Me. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη, μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή ύστερα από 6 χρόνια. Και η βραδιά το περασμένο Σάββατο στο Παρίσι έγινε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας της. Και είχε στο πλευρό της φυσικά και τα 3 παιδιά της, τους 3 γιους της. Τώρα, 6 χρόνια λοιπόν μετά την τελευταία της περιοδία, η Σελίν Διόν, όπως είδαμε, επέστρεψε στο Παρίσι. Οι εμφανίσεις της έχουν γίνει ήδη sold out σε χρόνο ρεκόρ. Καταλαβαίνουμε ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Έχουμε Easy Live Experience με Celine Dion Live à Paris. Ο Easy σας στέλνει στο Παρίσι. Το Σάββατο 22 Μαΐου θα πάτε με ένα φίλο ή με μία φίλη και θα ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρεις μέρος θα πρέπει να ακούς καθημερινά Easy 97,2 για να ακούς και το Easy Pass της ημέρας καθημερινά και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundees.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη Grammy. Grammy λοιπόν η σημερινή, το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με τη Celine Dion Live απαγή. Η κλήρωση θα γίνει στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία, οργανωθείτε, συντονιστείτε, βάλτε τα δυνατά σας για το Easy Live Experience με τη Celine Dion φυσικά.

0: Little Light On, Belinda Carlisle. Ναι, αυτό είναι. Να το αφήνουμε το φως, να το ψάχνουμε το φως βασικά. Αυτό είναι. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και έχουμε Easy Movie Experience powered by They. Γιατί ο Easy και η They σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της ταινίας, αφήνοντας κάπως έτσι τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Τώρα, να ξέρετε, αυτή τη φορά είναι μια περιπέτεια με πολύ δράση, με πολύ χιούμορ και με ανατροπές. Δεν θέλω να μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπείτε λοιπόν τώρα κιόλας στο soundees.gr. Κάθετος Easy 972 θα συμπληρώσετε και τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και με τον τρόπο αυτό θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by They. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Θα κάνω ένα σύντομο break και τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα εδώ στον Easy.
1: Μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: μάγκη.
1: Σε βλέπω να περάζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα!
3: Ναι.
2: Ο Στάθης και η Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
10: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
16: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
15: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Με James Blunt θα σας αφήσω για σήμερα. You're beautiful. Λίγο πριν από τις 4, 2 λεπτά πριν από τις 4 για την ακρίβεια, φεύγω σιγά σιγά. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας. Στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στη μία. Σας περιμένω εδώ. Να μείνετε όμως εσείς εδώ τώρα, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 8. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία και υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν οι αρχές σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, το εύρημα θεωρείται καθοριστικής σημασίας και αποτελεί βασικό στοιχείο της δικογραφίας. Ενώ παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την επεξεργασία ψηφιακών πιστηρίων όπως κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την ίδια ώρα δρομολογούνται και οι διαδικασίες για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων προσώπων έπειτα από σχετική εισαγγελική διάταξη. Να ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση στις 4 εργαζόμενες, απαιτεί ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος και υποστήριξε ότι οι καταθέσεις των 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με τον χρόνο άφηξης του Μαζονάκη στο ιατρείο. Βασικό τώρα ζητούμενο για την οικογένεια του καλλιτέχνη, όπως ξεκαθάρισε, είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Σε ολόκληρη την Ελλάδα αναζητούν οι αρχές το βαρυπινίτη Αλκέτριζάη, ο οποίος και θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν έχει επιστρέψει ως όφιλε στις φυλακές Νομοκού μετά την άδεια την οποία και είχε λάβει σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Αλκέτριζάη είχε λάβει συνολικά 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με απόφαση και του αρμόδιου συμβουλίου και μάλιστα, όπως έχουμε ενημερωθεί, δεν είχε παραβιάσει καμία από αυτές. Στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 3 λεπτά προχώρησαν σήμερα τα δηληστήρια, όπως επίσης κατά 1 λεπτό περίπου στην αμόλυβδη βενζίνη. Συνεπώς η μέση τιμή πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 2,16 ευρώ για τη βενζίνη και στα 2,14 ευρώ για το ντίζελ, ενώ όπως αναφέρουν οι ειδικοί, αναμένεται και αύριο ανάλογη αύξηση από τα δηληστήρια.
1: Easy Sports.
8: Η πρώτη αγωνιστική της Greek Basketball League είναι προγραμματισμένη για τις 3 με 4 Οκτωβρίου, ενώ το τέλος του πρώτου γύρου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Ιανουαρίου. Όσον αφορά το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Greek Basketball League, θα αργήσει λίγο με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens στις 3 Ιανουαρίου του 2027.
1: Easy weather.
8: Γενικά, αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη. Ο καιρός στην Αττική ενώ οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση γύρω στα 2 και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 4 και 5 πρώτα λεπτά και μαζί θα μείνουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας εμείς εδώ στο Easy 97,2. Είναι Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε στα μισά του Σεπτέμβρη. Κανείς δεν κατάλαβε πόσο γρήγορα ήρθε αυτή η ημερομηνία και πόσο γρήγορα μπαίνουμε σε κλίμα φθινοπορεινό. Γιατί με αυτή τη συννεφιά, εντάξει, σιγά σιγά πρέπει να μπούμε σε αυτό το κλίμα του φθινοπόρου και να σας πω την αλήθεια, δεν με χάλασε τελικά. Είχα έτσι αρνητική διάθεση για αυτή την αλλαγή στον καιρό, αλλά τελικά του ταιριάζει λιγάκι. Μας είχε λείψει αυτή η συννεφιά. Δεν βρέχει κιόλας, οπότε όλα καλά. Πάμε στις επιτυχίες μας. Πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ξεκινάμε με τους Duran Duran και το Ordinary World.

στα 15 λεπτά μετά από τις 4. Απόγευμα, σχεδόν απόγευμα Τρίτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και θέλω να πάω στα βραβεία Emmy, τα οποία έγιναν χθες το βράδυ, 3 η ώρα τα χαράματα, ώρα Ελλάδος φυσικά. Και όπως βλέπω, σάρωσε η σειρά Windows Bay, η παραγωγή του Apple TV. Κέρδισε συνολικά 14 βραβεία μαζί με τις διακρίσεις των Creative Arts. Και θέλω να ξέρετε ότι κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ για κωμωδία. Ανάμεσα στα βραβεία ήταν και εκείνο φυσικά της καλύτερης κωμικής σειρά. Επίσης, μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Μάθιου Ρις, που κέρδισε 2 βραβεία ερμηνείας, ενώ ιστορία έγραψε η Τζιν Σμαρτ, γιατί κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Emmy Α γυναικείου ρόλου. Στο δράμα τώρα, το The Pitt ήταν αυτό που πήρε το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, με τον Νόα Γουάιλι να κερδίζει και το βραβείο Α ανδρικού ρόλου. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στα βραβεία Emmy εχθές το βράδυ. Εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω δει μόνο το The Pitt, το οποίο ήμουν σίγουρος ότι θα πάρει έτσι το βραβείο για την καλύτερη δραματική σειρά, και έγινε, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε τώρα έχουμε να δούμε το Windows Bay για την... γιατί δεν γίνεται να σάρωσε σε τόσα βραβεία και εμείς να μην το έχουμε δει. David Asser, Black Black Hearts στον Easy 97,2.

Ήταν η Survivor. Αγαπημένο Burning Heart στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. 30 λεπτά, ακριβώς 30 λεπτά μετά από τις 4, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 το απόγευμα, και πάμε τώρα στα πολύ ωραία. Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα και εδώ στο Viber του Easy με το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό μας. Μιλάω για το Easy Live Experience, όπου θα πάτε να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion, και με ρωτάτε πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, γιατί ανακοινώνουμε καθημερινά ένα Easy Pass. Είναι το κλειδί της ημέρας, και με αυτό το κλειδί μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Θα απολαύσετε λοιπόν μια υπέροχη συναυλία. Ο Easy 97,2 θα σας στείλει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, για να ζήσετε από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Πάμε στο Easy Pass. Το σημερινό Easy Pass είναι το Grammy. Με αυτό λοιπόν το Easy Pass μπαίνετε και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Μην μου το στείλετε στο Viber, απλά μπείτε στο soundist.gr καθετος Easy 972, συμπληρώστε στο πεδίο που θα σας ζητηθεί το Easy Pass Grammy, και καλή επιτυχία να ευχηθώ. Είναι ένα μοναδικό Easy Live Experience, μην χάσετε την ευκαιρία, γιατί μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς. Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο λάτρεψα μέσα στο καλοκαίρι και το άκουγα στο repeat. Είναι το Take Me There και το απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2.

0: Enrique Iglesias μας θυμίζει τι ωραία που περάσαμε και το φετινό καλοκαίρι. Εδώ στον Easy 97,2 ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο επίσημα για μένα η πρώτη φθινοπορεινή ημέρα που αυτό έχει και κάτι καλό όμως. Γιατί τώρα που θα αρχίσουμε να φοράμε και λίγο έτσι τα πιο φαρδιά μας και τα φουτεράκια μας και αυτά, θα μπορούμε να τρώμε και ό,τι θέλουμε. Και πάνω σε αυτό σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Είναι το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας αλλά και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σας, να ξέρετε, θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σας περιμένουν Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τα Έκβοντο. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy First powered by Proteria, Silver Sponsors Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, υποστηρικτής Ελβίδα Foods και Original Concept by Base Grill. Εισιτήρια, όπως σας είπα, στο more.com. Μην το χάσετε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Μάικλ Σεμπέλο έρχεται στην παρέα μας στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
3: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Ναι.
3: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
3: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
2: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
3: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
2: Ωχ,
3: έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
2: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
3: Θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου
2: βάζε. Αγόρι μου, πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγα να δραχμές. Πάρε 10.000 δραχμές.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Αυτή ήταν η Kylie Minogue στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, στα 5 λεπτά πριν από τις 5 και έχω κάποια νέα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί η Kylie Minogue ετοιμάζεται για ένα πολύ εντυπωσιακό σοου στον μεγάλο τελικό του AFL στην Αυστραλία. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το AFL, είναι Australian Football League, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά τέλος πάντων είναι ένα πάρα πολύ γνωστό σπορ στην Αυστραλία. Η pop star λοιπόν θα παρουσιάσει μια 20 λεπτή εμφάνιση πριν από τον αγώνα με ειδική σκηνή, χορευτές και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Οι πληροφορίες επίσης κάνουν λόγο για μια παραγωγή παγκόσμιας κλάσης που μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα θεάματα που έχουν παρουσιαστεί στο Melbourne Cricket Ground. Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό στάδιο στην Αυστραλία. Ο τελικός αυτός θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου μπροστά σε περίπου 100.000 θεατές, ενώ φυσικά εκατομμύρια θα είναι αυτοί που θα παρακολουθούν τον αγώνα και την μετάδοση του αγώνα, αλλά και την Kylie Minogue να τους μαγεύει. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Ψήρα, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομιλητή. ομίλου Αντένα. Αντένα Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα νέα στοιχεία, μάλιστα από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή και διαψεύδουν το ζευγάρι γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να εμείνουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς, με τον γιατρό να υποστηρίζει μέχρι και σήμερα ότι δεν είχε καμία γνώση και ότι δεν ήταν παρόν στη διαδικασία. Στην ταυτοποίηση ενός 45χρονου, ο οποίος προσποιούμενος στον λογιστή κατάφερε να αποσπάσει 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε χωριό της Βιωτίας, προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, σε βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε ο δράστης από τη Βιωτία και κατέληξε στα δυτικά προάστια της Αττικής. Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Δευτέρας εχθές αντιδήμαρχος της Ζωγράφου, ο οποίος και βρέθηκε στο στόχαστρο εμπριστικής επίθεσης. Γύρω στις 10.30 το βράδυ, άγνωστος άνδρας προσέγγισε το αυτοκίνητο του αντιδήμαρχου και χρησιμοποιώντας έφλεκτο υγρό το πυρπόλησε. Συνεπώς, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους δράστες αξιοποιώντας το βίντεο το οποίο έχουν στην κατοχή τους για να φτάσουν και στην ταυτότητά τους. Μια σημαντική διεθνή διάκριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Ελληνική Φοιτητική Ερευνητική Κοινότητα πέτυχαν δύο φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που εδρεύει στο Βόλο. Ειδικότερα κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό παρουσιάζοντας μια καινοτόμο προσέγγιση που αξιοποιεί την μηχανική μάθηση για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από υπολογιστικές υποδομές.
12: Easy Sports.
11: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 16 Σεπτεμβρίου για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας και θέλει μόνο την νίκη μετά το 0-0 που έφερε με τον Όφη στην Τούμπα.
12: Easy Weather.
11: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 2 έως και τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω καθημερινά μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Και κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Είναι 5 και 3 πρώτα λεπτά και έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πολλές καλησπέρες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματά σας και να συνεχίσετε να στέλνετε. Αυτό μας δίνει δύναμη να είμαστε μια μεγάλη, όμορφη παρέα. Έχω και επιτυχίες. Εννοείται τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο θα απολαύσουμε Roxette, θα απολαύσουμε Oasis, γιατί έχω να σας πω και μερικά πράγματα. Θα έρθει και στην παρέα μας η Lady Gaga. Πρώτα όμως, αυτός είναι ο Michael Jackson με το Smooth Criminal στον Easy 97,2.

Kelly Family, Fell in Love with an Alien στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο στα 15 λεπτά μετά από τις 5 και βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Συγκεκριμένα ο Κηφισός είναι αυτός που ταλαιπωρείται. Η κάθοδος από την Κηφισιά μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, εκεί κοντά στη Νέα Φιλαδέλφια, υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Κλασικά ο κόμβος της μεταμόρφωσης έχει κίνηση ό,τι ώρα και να πας, αλλά και η άνοδος έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Τώρα όμως θέλω να περάσω σε κάτι άλλο, γιατί διαβάζω για μια μεγάλη τιμή για την Dolly Parton στο Νάσβιλ. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης μπαίνει στη διαδικασία να πάρει το όνομα της θρυλικής τραγουδίστριας μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με 6 θετικές ψήφους και 0 αρνητικές. Η τελική ονομασία βέβαια δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, όμως η αλλαγή έχει ήδη τη στήριξη τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών. Και εντάξει, η διαδικασία θα πάρει λίγο, έτσι, αρκετούς μήνες και χρειάζεται ακόμα κάποιες απαραίτητες εγκρίσεις, αλλά είναι σίγουρο ότι θα γίνει και είναι πραγματικά μεγάλη τιμή. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται ο Alex Warren, πάρα πολύ αγαπημένο Ordinary, εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν η Oasis με αυτόν τον μοναδικό του ήχο. She's Electric στον Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και εδώ στην εκπομπή είχαμε πει ότι περιμέναμε την ανακοίνωση της περιοδίας των Oasis, οι οποίοι είναι γεγονός. Επιστρέφουν πολύ δυναμικά το 2027, ανακοίνωσαν νέα περιοδία με 38 συναυλίες. Ο Λίαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ λοιπόν θα εμφανιστούν σε Βρετανία, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιρλανδία μετά την επιτυχημένη τους επανένωση το 2025. Τα βρήκαν τα δύο αδέρφια μεταξύ τους και θα μπορέσουμε να τους απολαύσουμε. Το πρόγραμμα, να σας πω ότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 5 βραδιές στην Γλασκόβη, αλλά και στάσεις σε Παρίσι, Ρώμη, Άμστερνταμ, Βαρκελόνη, Μόναχο και μετά θα πάνε στην Αμερική, στην Βοστόνη αλλά και στο Las Vegas. Οι fans, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι πρέπει, αν θέλετε να βρεθείτε σε κάποια από αυτές τις εμφανίσεις, πρέπει να εγγραφείτε έως τις 17 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα κιόλας το απόγευμα, ώρα Βρετανίας. Από εκείνη την ώρα και μετά θα μπορείτε να έχετε την δυνατότητα να αγοράσετε εισιτήριο. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, μην χάσετε την ευκαιρία. Πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφείτε στο site τους. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Αυτή που έρχεται αμέσως τώρα είναι η Lola Young και το Messi στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Roxette. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα να ευχηθώ σε όλους και θέλω να πάμε λίγο στα πολύ σημαντικά, τα οποία ποια είναι τα πολύ σημαντικά. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες φέτος το καλοκαίρι με τους φίλους σου, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, αλλά και στην καθημερινότητα των ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Γίνε και εσύ ένα με το μέλλον γεμάτο με δυνατότητες και θέλω να ανακαλύψεις τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Είναι μερικές από αυτές που σας είπα, αλλά έχει και πάρα πολύ περισσότερες. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχεται ο αγαπημένος Stevie Wonder σε λίγο στον Easy 97,2.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στι Spice Girls. Είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχει πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Post Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τυχή.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ήταν το My Immortal. Εδώ, στον Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο στα 5 λεπτά πριν από τις 6, και αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single από, από τους Evanescence το 2003, έφτασε πάρα πολύ ψηλά στα charts και στην Ελλάδα, και το πιο ωραίο που μπορώ να σας πω για αυτό το τραγούδι είναι ότι την μουσική, τη μελωδία και αυτό το υπέροχο πιάνο το έγραψε η Amy Lee όταν ήταν μόλις 15 ετών. Πραγματικά δηλαδή στην εφηβεία βία της μπόρεσε και έγραψε μια τέτοια μελωδία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
10: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
9: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε γρήγορση βρίσκεται η κυβέρνηση αξιολογώντας όλα τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται διεθνώς, καθώς η κλιμάκωση της έντασης προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Ειδικότερα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας τα περιθώρια για τη λήψη των πρόσθετων μέτρων στήριξης, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία. Όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μερνάκης, τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί παρατάθηκαν για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενώ η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026. Την υποψηφιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του κόμματος. Η απόφαση ελήφθη από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Γιώργο Φλωρίδη να εντάσσεται στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης εν ώψη και της εκλογικής αναμέτρησης του 2027. Ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες με βάση και τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με την πρώτη ημερομηνία καταβολής να είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και η τελευταία η Τρίτη 29 του μήνα. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το επίδομα ανεργίας μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και τη συζήτηση που ακολούθησε γύρω από τις ενδεχόμενες αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο. Τώρα η κυβερνητική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει πρόθεση περικοπής του επιδόματος, επιμένοντας παράλληλα στη φιλοσοφία της ενίσχυσης της εργασίας και όχι της ανεργίας.
11: Easy Sports.
12: Ο Ολυμπιακός αναζητά έναν επιθετικό στο τέλος των μεταγραφών και στην Τουρκία υποστηρίζουν ότι έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλαμτζή.
11: Easy weather.
12: Γενικά, αιθρίως χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός να αντικεί με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 2 και 3 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε και υπέροχα δώρα. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε. Είναι Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και με το που φτάσαμε στα μέσα του μήνα ξεκίνησαν και έτσι οι συννεφιές. Να σας πω την αλήθεια όμως, δεν με χάλασε. Δεν ξέρω για εσάς. Εμένα έτσι αυτή η δροσούλα που έχουμε και θα κλείσουμε και για λίγο το air condition, δεν με χάλασε. Πάμε στα αγαπημένα μας τραγούδια, γιατί έρχονται αμέσως τώρα οι 10 Sharp. Αυτό είναι το You στον Easy 97,2.

Πάρα πολύ ωραία μας τα λέει η Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στον Easy και θέλω να περάσω σε μια άλλη star. Μιλάω για την Σακίρα, η οποία πραγματικά πρέπει να βρίσκεται στα καλύτερά της. Το έλεγε πάρα πολύ καιρό, αλλά έχει αρχίσει να φαίνεται κιόλας και ετοιμάζει μια επιστροφή πραγματικά μοναδική στις πυραμίδες της Γκίζας, σχεδόν 20 χρόνια μετά την εμβληματική της εμφάνιση το 2007. Η Κολομβιανή star, λοιπόν, όπως διαβάζω, θα τραγουδήσει ξανά στο ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό στις 28 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της περιοδίας της. Είναι πραγματικά μοναδικό να μπορείς να απολαμβάνεις έναν αγαπημένο καλλιτέχνη και σε ένα τόσο ωραίο έτσι μέρος. Η συναυλία αρχικά, να σας πω, ότι είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο το που μας πέρασε, αλλά μεταφέρθηκε λόγω της κατάστασης στην περιοχή και τώρα η Σακίρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αίγυπτο σε μια εμφάνιση που αναμένεται να συνδυάσει τις μεγάλες της επιτυχίες με αυτό το μοναδικό φόντο με τις πυραμίδες. Το έχουν κάνει και άλλοι καλλιτέχνες. Τελευταία, αυτό το καλοκαίρι, νομίζω ήταν κάποιοι καλλιτέχνες που κάνανε αυτήν την εμφάνιση στις πυραμίδες και είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Για να δούμε πώς θα είναι και της Σακίρα, την οποία θα απολαύσουμε κιόλας. Τώρα έρχεται στον Easy 97,2 με μια πάρα πολύ αγαπημένη της μπαλάντα, Underneath Your Clothes, στον Easy 97,2.

Αυτή τη φωνάρα τη Celine Dion μπορείτε να την απολαύσετε live. Απολαύσαμε εμείς τώρα προς το παρόν εδώ στον Easy 97,2 το Just Walk Away. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 και μην ξεχνάτε ότι έχει έρθει ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία η Celine Dion επιστρέφει στο Παρίσι. Έχει επιστρέψει δηλαδή από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Οι εμφανίσεις της με το που ανακοινώθηκε ότι θα επιστρέψει έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι κάπως αποδεικνύεται η αγάπη του κοινού, η οποία παραμένει πιο δυνατή από ποτέ, και ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για εσάς και σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να απολαύσετε από κοντά την μεγάλη επιστροφή, μία από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Τώρα, για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, γιατί ανακοινώνουμε καθημερινά ένα Easy Pass, το κλειδί της ημέρας. Με αυτό το Easy Pass, λοιπόν, μπαίνετε για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr κάθετος easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι το Grammy. Με το Grammy λοιπόν, εκεί που θα σας το ζητήσει στο πεδίο, μπαίνετε και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris, μια πραγματικά μοναδική εμπειρία, και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα έρθει ο Benson Boone σε λίγο, η Diana Ross, αλλά τώρα αυτοί που έρχονται είναι η Maroon 5 με το This Love.

0: Ήταν το Wish I Knew You. Εδώ στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το φθινοπορεινό κλίμα που έχουμε. Και ξέρετε τι άλλο ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το φθινοπορεινό, έτσι, πρώτο έτσι φθινοπορεινό απόγευμα? Ταιριάζουν πάρα πολύ οι ταινίες. Γι' αυτό και το σινεμά, εννοείται. Γι' αυτό το Easy Movie Experience Powered by Day έφτασε στον Easy 97,2. Easy 97,2 και οι ΔΕΗ σας προσκαλούν στη Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Όμως, όπως είναι γνωστό, η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, αφήνοντας έτσι τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές που είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να χάσετε. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, και θέλω να μπείτε στο soundist.gr / Easy 97,2 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day. Μην το χάσετε. Φεύγω. Πάω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με την Cindy Lauper στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
3: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Ναι.
3: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
3: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
2: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
3: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
2: Για σένα.
3: Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάνε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
2: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
3: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε.
2: Αγόρι μου, πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγα να δραχμές. Το πάρε 10.000 δραχμές.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison.

0: Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ο Rag'n'Bone Man και το Human, λίγα λεπτά πριν από τις 7, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Το απόγευμα καθημερινά εδώ στον Easy, ένα μουντό απόγευμα με αρκετή συννεφιά και κάπως έτσι μπαίνουμε για τα καλά σε φθινοπορεινό mood. Όμως εγώ τώρα θέλω να σας μιλήσω και για κάτι άλλο, γιατί ο Easy 97,2 σας καλεί να φορέσετε τα αθλητικά σας και να πάρετε μέρος σε έναν πολύ ξεχωριστό αγώνα δρόμου αφιερωμένο στη μνήμη του Μίνωα Κυριακού. Πότε θα συμβεί? Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, όπου ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει αγώνες δρόμου 5 αλλά και 10 χιλιομέτρων, αλλά και αγώνα παιδιών χιλίων μέτρων, με κίνηση και τερματισμό στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και διαδρομές που αναπτύσσονται στο πεδίο του Άρεως. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αθληθούμε και οι εγγραφές, θέλω να ξέρετε, ότι γίνονται ηλεκτρονικά έως και τις 26 Σεπτεμβρίου. Για να πάρετε δηλαδή μέρος, θέλω να μπείτε στο athletin.gr και να δηλώσετε, να κάνετε την εγγραφή σας μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε. Όπως δεν θέλω να χάσετε και τις επιτυχίες τις οποίες θα σας φέρω σε πολύ πολύ λίγο. Κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην μου φύγετε, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα, σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σοβαρότερες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση γύρω από την δράση του ιδιωτικού ιατρίου στην Οδό Καρνεάδου, καθώς συνεχώς έρχονται στο φως νέες καταγγελίες για ασθενείς που δαπανούσαν χιλιάδες ευρώ για συνεδρίες πλασμαφαίρεσης με σκοπό την αναζωογόνηση. Σημειώνεται ότι δύο γιατροί έχουν οδηγηθεί στην Ευελπίδων και απολογούνται σήμερα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για προσπάθεια του κυρίου Μαρινέκη να σκεπάσει επικοινωνιακά ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν την κυβερνητική ατζέντα και τις επιλογές της. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να αλλάξει την ατζέντα. Στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 3 λεπτά προχώρησαν σήμερα τα δηληστήρια, όπως επίσης κατά 1 λεπτό περίπου στην αμόλυβδη βενζίνη. Συνεπώς η μέση τιμή πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 2,16 ευρώ για την βενζίνη και στα 2,14 ευρώ για το ντίζελ, ενώ όπως αναφέρουν οι ειδικοί, αναμένεται και αύριο ανάλογη αύξηση από τα δηληστήρια. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μάλιστα, τη Δευτέρα αναμένεται να πάρθει και η απόφαση για την άρση απορρίτου στο κινητό του σταθμάρχη. Νέα προειδοποίηση Τσάγκερας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο απίφθινε ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος, ο Ομέρ Τσελίκ, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν και σύνεση και να αποφύγουν προκλητικές ενέργειες.
12: Easy Sports.
11: Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται ανάμεσα στους 10 υποψηφίους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της χρονιάς 2026, που αποκάλυψε σήμερα η European Athletics, ξεκινώντας και τη σχετική ψηφοφορία.
12: Easy weather.
11: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, με ένταση γύρω στα 2 και 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο, καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Στην τελευταία μας ώρα για σήμερα, πολλές καλησπέρες να στείλω επίσης σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr. Είναι Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Πολύ γρήγορα φτάσαμε. Στις 15 Σεπτεμβρίου μπήκαμε με τα μούτρα στην δουλειά και ήταν λες και είναι προγραμματισμένος ο καιρός με το που φτάσαμε στα μέσα του μήνα να αλλάξει και το σκηνικό εντελώς. Συννεφιά είμαστε σήμερα και θα είμαστε και αύριο με κάποιες βροχές κιόλας να κάνουν την εμφάνισή τους. Okay, όπως και να έχει, εμείς θα υποδεχθούμε το φθινόπωρο παρέα και θα κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Όπως έχουμε συνηθίσει, πάμε στα τραγούδια μας εδώ στον Easy 97,2. Έρχονται αμέσως τώρα 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Ο Ρόμπι Βίλιαμς και το Angels. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και θέλω να πάω σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Μιλάω για την τεχνητή νοημοσύνη, σημεία και τέρατα. Συμβαίνουν, παρετείται κόσμος ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη γιατί φοβάται πώς θα εξελιχθεί. Και έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, από τους χάρτες, τις προτάσεις στις εφαρμογές μέχρι τα τελευταία εργαλεία τα οποία γράφουν και κείμενα και οργανώνουν πληροφορίες. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως μας γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο από αρκετές δουλειές, τις οποίες τις κάνει να φαίνονται πολύ πιο εύκολες. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Όταν ζητάμε από το AI να αποφασίζει ή να σκέφτεται συνεχώς για εμάς, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε πιο παθητικοί και να εξασκούμε λιγότερο την κρίση και την δημιουργικότητά μας. Το ζητούμενο λοιπόν, όπως λέει, δεν είναι να αποφεύγουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να τη χρησιμοποιούμε ως βοηθό και όχι ως αντικαταστάτη της δικής μας σκέψης. Πρόσφατα είχα βρεθεί σε μια συναυλία όπου πάρα πολλές φορές συνάντησα ανθρώπους με τα κινητά στο χέρι που, εντάξει, βιντεοσκοπούσαν και όλο αυτό είναι λογικό, αλλά ήταν και πολύ σε εκείνος ο κόσμος που τραβούσε με το κινητό μέσα από εργαλεία AI για να μάθει, ας πούμε, ποιος είναι ο τραγουδιστής, για να μάθει ποιος είναι ο κιθαρίστας, ο ντράμερ, που αν απλά κοιτούσαν στο πρόγραμμα της συναυλίας είναι όλα γραμμένα. Οκ, πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται ο Daniel Merriweather, αυτό είναι το Impossible στον Easy Nation.

ήταν η Kim Wilde, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7. Είναι απόγευμα Τρίτης και το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να σας μιλήσω για το ραντεβού μας, γιατί αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τα πούμε από κοντά στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα αναλάβω λοιπόν τα decks για ένα DJ set από τις 8.30 μέχρι και τις 10.30 το βράδυ στο Πεδίο του Άρεως, όπου εκεί βρίσκεται το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, από τις 4 Σεπτεμβρίου και θα είναι εκεί μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, οπότε μην το χάσετε, κάντε την βόλτα σας. Εγώ θα σας περιμένω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για μια ξεχωριστή βραδιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη και εννοείται σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8.30 με 10.30 το βράδυ στο Πεδίο του Άρεως. It's a date. Χούμπα Στανγκ έρχονται αμέσως τώρα. Αυτό είναι το The Reason στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Blandy, κόλλημη στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τώρα θέλω να περάσω στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, γιατί ο Tom Holland γράφει ιστορία στο box office. Και πώς να μην γράφει άλλωστε, αφού παίζει σχεδόν σε όλες τις ταινίες που κυκλοφορούν. Ο 30χρονος ηθοποιός βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας με τους πιο εμπορικούς ηθοποιούς όλων των εποχών, με τις ταινίες που έχει παίξει να έχουν συγκεντρώσει συνολικά, κρατηθείτε, 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο περίπου. Εννοείται ότι καθοριστικό ρόλο έχουν παίξει οι δύο μεγάλες επιτυχίες του 2026, από τη μία το Spider-Man Brand New Day, το οποίο έχει βρεθεί και στην πεντάδα με τις πιο εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών, και από την άλλη η Οδύσσια του Christopher Nolan, η οποία και αυτή σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έτσι λοιπόν ο Holland ξεπέρασε την Zoe Saldana αλλά και την Scarlett Johansson, κατακτώντας την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη, και είναι μόλις 30 χρονών. Τι να πούμε, μπράβο του και να συνεχίσει έτσι. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με τους Starship και την Jennifer Lopez για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Και θα πάω την πηγιά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγάλη μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Με την Jennifer Lopez θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8 και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσω. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Εσείς μην ξεχνάτε ότι για να κάνετε καλύτερα τα πρωινά σας, ξεκινάτε τη μέρα σας εννοείται με το αγαπημένο μας δίδυμο, με την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης, έτσι που έχει και λίγο συννεφιά σήμερα και είναι πιο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πρέπει να προσαρμοστούμε, οπότε θα προτείνω έτσι μια ταινιούλα στο σπίτι, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνω εγώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
9: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
8: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην ταυτοποίηση ενός 45χρονου, ο οποίος προσποιούμενος στον λογιστή κατάφερε να αποσπάσει 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε χωριό της Βιωτίας, προχώρησαν οι αρχές. Σε βίντεο, μάλιστα, ντοκουμέντο αποτυπώνεται το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε ο δράστης από την Βιωτία και κατέληξε στα δυτικά προάστια της Αττικής. Στην Ανατολική και Δυτική Αττική προσθέτει ο ΑΣΑ νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις με ημερομηνία έναρξή τους την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Με την έναρξη τώρα των νέων δρομολογίων διευρύνεται η συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και ενισχύονται και οι απευθείας συνδέσεις με σταθμούς μετρό και προαστιακού. Στην Εισαγγελία Αθηνών θα διαβιβάσει τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ζούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τις ζημιές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια της Κυψέλης κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του μετρό. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την Δευτέρα, μάλιστα, θα πάρθει και η απόφαση για την άρση απορρίτου στο κινητό του σταθμάρχη. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε ένα κατάστημα στην Συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή στην τουριστική Μητρόπολη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του διοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση.
12: Easy Sports.
11: Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών της Ελλάδας συνέχισε τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στο Eurovolley και μετά την νίκη της με 3-1 κόντρα στη Σουηδία βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στην φάση των 16 της διοργάνωσης.
12: Easy Weather.
11: Έθριος με νεφώσεις αναμένεται για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Η έντασή τους θα φτάσει έως και τα 5 μποφόρ, ενώ προς το βράδυ θα εξασθενήσουν ελαφρώς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Για σένα.
2: Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάνε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου
1: βάζε φαγητό. Πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγα να δραχμές. Το πάρε 10.000 δραχμές.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Ντέρτι, πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

Ζη 97,2.

0: Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAE. Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, Luxury Seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAE.
1: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στέγγενη των έργων αναβάθμισης και της προσβασιμότητας του μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντικείμενο των έργων είναι η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου και η διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας για όλους τους επισκέπτες. Ανεξέλεγκτο ράλι τιμών καταγράφεται στις φοιτητικές κατοικίες. Μέσα σε μια δεκαετία, τα ενίκια στις μεγάλες πανεπιστημιοπόλεις έχουν αυξηθεί κατά 128%. Ειδικότερα την Κούρσο οδηγεί Αθήνα, όπου το μέσο ζητούμενο ενίκιο εκτινάχθηκε από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2017 στα 12,8. Ακολουθούν η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και τέλος το Ηράκλειο της Κρήτης. Στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 3 λεπτά προχώρησαν σήμερα τα δηληστήρια, όπως επίσης κατά 1 λεπτό περίπου στην αμόλυβδη βενζίνη. Συνεπώς η μέση τιμή πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 2,16 ευρώ για την βενζίνη και στα 2,14 ευρώ για το ντίζελ, ενώ όπως αναφέρουν ειδικοί αναμένεται και αύριο ανάλογη αύξηση από τα δηληστήρια. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Τη Δευτέρα, μάλιστα, υπενθυμίζεται, θα πάρθει και η απόφαση για την άρση απορρίτου στο κινητό του σταθμάρχη.
0: Easy Sports.
7: Ολυμπιακός αναζητά έναν επιθετικό στο τέλος των μεταγραφών και στην Τουρκία υποστηρίζουν ότι έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλαμτζή.
0: Easy Weather.
7: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολική με την έντασή τους να φτάνει τα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: παιδιά, μόλις χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
0: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
0: Α,
1: δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
0: Αλήθεια,
1: μάκη.
0: Δεν βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: Στάθη
3: τη Μαρία!
2: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην ταυτοποίηση ενός 45χρονου, ο οποίος προσποιούμενος στον λογιστή κατάφερε να αποσπάσει 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε χωριό της Βιωτίας, προχώρησαν οι αρχές. Σε βίντεο, μάλιστα, ντοκουμέντο αποτυπώνεται και το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε ο δράστης από τη Βιωτία και κατέληξε στα δυτικά προάστια της Αττικής. Στην Ανατολική και Δυτική Αττική προσθέτει ο ΟΑΣΑ νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις με ημερομηνία έναρξής τους την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Με την έναρξη αυτών των νέων δρομολογίων διευρύνεται και η συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και ενισχύονται και οι απευθείας συνδέσεις με σταθμούς μετρό και προαστιακού. Στην Εισαγγελία Αθηνών θα διαβιβάσει τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος Αθηνών Χαρίς Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τις ζημιές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια της Κυψέλης κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του μετρό. Ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν, υπενθυμίζεται, σε δύο ημερομηνίες με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με την πρώτη ημερομηνία καταβολής να είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και η τελευταία η Τρίτη 29 του μήνα. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης και της προσβασιμότητας του Μουσείου στον Αρχαιολογικό Χώρο του Κεραμικού βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντικείμενο των έργων είναι η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου και η διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας για όλους τους επισκέπτες. Ανεξέλεγκτο ράλι τιμών καταγράφεται στις φοιτητικές κατοικίες. Μέσα μάλιστα σε μία δεκαετία τα ενίκια στις μεγαλύτερες πανεπιστημίου πόλεις έχουν αυξηθεί κατά 128%. Ειδικότερα την Κούρσο οδηγεί Αθήνα, όπου το μέσο ζητούμενο ενίκιο εκτινάχθηκε από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό το 2017 στα 12,8. Ακολουθούν η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και το Ηράκλειο Κρήτης.
3: Easy Sports.
2: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει αύριο την Καγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League και οι οπαδοί των Πειραιωτών βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση της ομάδας τους.
3: Easy weather.
2: Με νεφώσεις αναμένεται ο καιρός για αύριο Τετάρτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολική με την έντασή τους να φτάνει τα 3-5 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27-28 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κυλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Ωχ,
2: έλεγε ο κυλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου
1: βάζε. Έλα, γόρι μου, πάρε ένα κοτά. Εντάξει, πήγαν δραγμές. Πάρε 10.000 δραγμές.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανεξέλεγκτο ράλι τιμών καταγράφεται στις φοιτητικές κατοικίες και για φέτος. Μέσα μάλιστα σε μία δεκαετία τα ενίκια στις μεγάλες πανεπιστημίου πόλης έχουν αυξηθεί κατά 128%. Ειδικότερα την Κούρσα οδηγεί η Αθήνα, όπου το μέσο ζητούμενο ενίκιο εκτινάχθηκε από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2017 στα 12,8. Ακολουθούν η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και το Ηράκλειο Κρήτης, που επίσης βλέπουν τις ζητούμενες τιμές να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε μόλις 10 έτη. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής αγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την Δευτέρα, μάλιστα, υπενθυμίζεται, θα πάρθει και η απόφαση για την άρση απορρίτου στο κινητό του σταθμάρχη. Στην ταυτοποίηση ενός 45χρονου, ο οποίος προσποιούμενος στον λογιστή κατάφερε να αποσπάσει 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε χωριό της Βιωτίας, προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, σε βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται και το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε ο δράστης από την Βιωτία και κατέληξε στα δυτικά προάστια της Αττικής. Στην Ανατολική και Δυτική Αττική προσθέτει ο ΑΣΑ νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις με ημερομηνία έναρξής τους αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Με την έναρξη των νέων δρομολογίων διευρύνεται και η συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και ενισχύονται και οι απευθείας συνδέσεις με σταθμούς του Πεντρό και του Προαστιακού.
0: Easy Sports.
1: Την Καγκελόνια θα αντιμετωπίσει αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολική με την έντασή τους να φτάνει τα 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27-28 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Για σένα.
2: Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάνε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου
1: βάζε. Αγόρι μου, πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγα να δραχμές. Το πάρε 10.000 δραχμές.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης και της προσβασιμότητας του Μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντικείμενο των έργων είναι η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου και η διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας για όλους τους επισκέπτες. Ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων του Οκτωβρίου όπως ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Οι πληρωμές μάλιστα θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με την πρώτη ημερομηνία καταβολής να είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και η τελευταία η Τρίτη 29 του μήνα. Στην Εισαγγελία Αθηνών θα διαβιβάσει τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος της Αθηναίων Χαριζούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τις ζημιές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια της Κυψέλης κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του μετρό. Νέα προειδοποίηση Τσάγκυρας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο απίφθινε ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελι, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν σύνεση και να αποφύγουν προκλητικές ενέργειες. Με απόφαση της Ιταλικής κυβέρνησης, η Ιταλία αποφάσισε να παρατείνει για άλλες 15 ημέρες τους έκτακτους ελέγχους σε επιβάτες πλοίων και αεροπλάνων που προέρχονται από την Ισπανία. Με τον τρόπο αυτό, παρατείνεται δηλαδή και η προσωρινή αναστολή της ισχύως του χώρου του Σέγγεν με την Ισπανία. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών της Ελλάδας συνέχισε τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στο Euro Volley και μετά την νίκη της με 3-1 κόντρα στη Σουηδία βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στην φάση των 16 της διοργάνωσης.
0: Easy weather.
1: Με νεφώσεις αναμένεται ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολική με την έντασή τους να φτάνει τα 3 και 5 Beaufort. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι
2: θες. Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ωχ, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου
1: έβαζε. Έλα, γόρι μου, πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγαν δραχμές. Πάρε 10.000 δραχμές.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, μόλις ξεκινάμε και το σημερινό μας μαγκαζίνο εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στο Easy 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα Τετάρτη, σήμερα 16 του μήνα, στα μισά λοιπόν της εβδομάδας, και θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία στα breaks μας. Εμείς τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά και θα βλέπουμε σταδιακά, όπως κάθε μέρα, τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού που θα ακολουθήσει, και θα κλείσουμε όπως πάντα με τον καλύτερο τρόπο, με το τελευταίο μας τρίλεπτο, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 για να τα παρακολουθήσουμε όλα αναλυτικά. Καθιερωμένα ξεκινάμε με την πρώτη μας ενότητα. Καθιερωμένα ξεκινάμε με το πολιτικό σκηνικό και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Θέλω να δούμε την πολιτική κόντρα για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Θα δούμε αναλυτικά και το θέμα με όλα τα στοιχεία που έχουμε, γιατί η ενεργειακή κρίση καλπάζει. Οι τιμές των καυσίμων διεθνώς και εγχώρια βρίσκονται στα κόκκινα και θα τα δούμε και όλα και στην τρίτη ενότητα με την οικονομική επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Σε πολιτικό επίπεδο, νέες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, προαναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί, να σας μεταφέρω. Επικίνδυνους τώρα ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε γρήγορση βρίσκεται η κυβέρνηση, αξιολογώντας όλα τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται, διεθνώς προκαλώντας και εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας και σε συνέντευξή του, είπε ότι για τον Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα όσα είχαν ανακοινωθεί. Προφανώς, βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει και εφεδρίες, για το 26 θα αξιολογηθούν και τα νέα δεδομένα, ούτως ώστε να δοθεί και ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη. Στη συνέχεια, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, τόνισε πως έχει πάει πίσω όλους τους εγχώριους πόρους με μια μανία που θέλει να εκτοπίσει και τον Λιγνίτη 20 χρόνια πριν από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στον Αντένα Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε πως μας ανησυχούν οι κατακόρυφοι αύξησεις των τιμών, υπάρχουν μεγάλες ταλαντώσεις. Αν πάντως η κλιμάκωση αυτή συνεχιστεί, είναι σαφές ότι η κοινωνία δεν θα μείνει μόνη της. Το ΚΚΕ στη συνέχεια επεσήμανε πως η νέα έκρηξη στην τιμή της βενζίνης που προστίθεται στο παρατεταμένο αυτό ράλι ακρίβεια στα καύσιμα επιβεβαιώνει ξανά το πόσο αέρας κοπανιστός ήταν για τα λαϊκά στρώματα οι συμφωνίες κυρίων και για τα άλλα κοστολογημένα μέτρα που διαφήμιζε η κυβέρνηση. Ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, σχολίασε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επιλέξει να αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως περίπου φυσική καταστροφή. Συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Νατσιό, τον πρόεδρο του κόμματος της Νίκης, ο οποίος από τη μεριά του τοποθετήθηκε λέγοντας πως υπάρχει μεγάλη φτώχεια έξω στον κόσμο. Οι βενζίνες στα βενζινάδικα έχουν καταντήσει μικρές εφορίες, όπου εκεί ο κόσμος αναστενάζει και στενάζει. Ενώ από την πλευρά του, Αλέξανδρος Καζαμίας, βουλευτής της Πλεύσης της Ελευθερίας, μιλώντας στη Βουλή, ανέφερε ότι η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ. Έχουμε την ακριβότερη τιμή βενζίνης που υπήρχε ποτέ στην χώρα μας. Αυτές αναλυτικά οι τοποθετήσεις των κομμάτων συνολικά. Παραμένουμε στο ζήτημα της Βουλής, γιατί την αντίθεσή τους και την καταψήφιση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου τομέα, αναδιοργάνωση και εξυγχρονισμός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία τώρα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπές διατάξεις», δήλωσαν ο εισηγητής της μειοψηφίας και οι ειδικοί έτσι αγορητές της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Μίλησε ο Παναγιώτης Δούδωνης από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο κ. Δελής από το ΚΚΕ, ο Βασίλης Γραμμένος, ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, ο Γιώργος Ρούντας, η ειδική αγορήτρια βεβαίως της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλλη Ρούσου, και κλείνουμε με την Πλεύση Ελευθερίας. Ουσιαστικά για το συγκεκριμένο θέμα καταψηφίζει ουσιαστικά η αντιπολίτευση το νομοσχέδιο για το δημόσιο. Να βάλουμε και μια κατακλίδα στο θέμα. Αλλάζουμε κλίμα, να περάσουμε στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, το ότι ο Πρωθυπουργός είπε δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, υπογράμισε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας και τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας κατά την συνάντηση που είχε σήμερα με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας
αρμοδίας υπαλλήλων ΟΑΕΔ και τον πρόεδρό της Γιώργο Μακράκη στο κεντρικό κτίριο της ΔΥΠΑ. Αυτά και από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θα παραμείνουμε στο ζήτημα του επιδόματος ανεργίας για να δούμε και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι προετοιμάζεται και η μείωση του χρόνου καταβολής του στους 2 μήνες. Σύμφωνα με το κόμμα, η σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, καθώς ακολούθησε, όπως σημειώνει, και επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά του Μάκη Βορύδη, ο οποίος δήλωσε ότι άποψή του είναι ο επιπλέον εξορθολογισμός του επιδόματος ανεργίας. Επικαλείται επίσης και τη δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, σύμφωνα με την οποία δεν είπε κάτι ο κ. Μαρινάκης που είναι μακριά από την αγορά, καθώς και την τοποθέτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι άγιο δισκοπότηρο. Αυτά και για το συγκεκριμένο θέμα από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα να σας μεταφέρω ότι την υποψηφιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του κόμματος. Η απόφαση μάλιστα ελήφθη από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Γιώργο Φλωρίδη να εντάσσεται πια στο ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης εν ώψη και της εκλογικής αναμέτρησης του 2027. Εχθές να σας πω ότι είχαμε και την τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με Λούλα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας, κατά την οποία στο επίκεντρο βρέθηκαν και κέρια ζητήματα που αφορούν την θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο τώρα της συζήτησης, οι δύο ηγέτες εξέτασαν και τις εξέλιξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού, καθώς και τις τρέχουσες υποψηφιότητες για την θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ανταλλάσσοντας και απόψεις για την διεθνή συνεργασία αλλά και τις παγκόσμιες προσλήψεις. Στο μεταξύ, στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης και της προσβασιμότητας του μουσείου στο αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να σας μεταφέρω. Αντικείμενο των έργων είναι η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου και η διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας για όλους τους επισκέπτες. Ενώ, όπως είπε, σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας νιώθουμε ένα δέος γι' αυτό τον χώρο, ο οποίος και συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο και βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Έλληνες, ανέφερε χαρακτηριστικά σε μια εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να επανέλθουμε τώρα στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και των εξαιρετικά αυξημένων τιμών των καυσίμων που παρακολουθούμε. Σε εγρήγορση βρίσκεται η κυβέρνηση, αξιολογώντας όλα τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται διεθνώς, καθώς η κλιμάκωση της έντασης προκαλεί και σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Η κυβέρνηση, μάλιστα, παρακολουθεί και στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας και τα περιθώρια για την λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης, εφόσον αυτά κριθούν και αναγκαία. Ενώ, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας και στη συνέντευξή του, τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί παρατάθηκαν για το Σεπτέμβριο, ενώ η κυβέρνηση διαθέτει και δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026, όπως είπε. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επικίνδυνους αέρας τεχνισμούς. Ο αντιπρόεδρος Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική αναλυτικά και αναφορικά με το ζήτημα των καυσίμων, ενώ η αντιπολίτευση, όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν εξαιρετικά μεγάλες αντιδράσεις, εξαπολύουν τα βέλη τους προς την κυβέρνηση για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Πάμε να περάσουμε τώρα στον κύριο Πυρεκάκη. Απευθείας από τη Γερμανία, το κόστος της μη Ευρώπης είναι υψηλότερο, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρεκάκης, και τάχτηκε και υπέρ μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης με άρση των εμποδίων μεταξύ των κρατών μελών, η οποία, όπως είπε, εν τέλει θα αποφέρει ωφέλη για όλους. Ο Υπουργός ανέδειξε κιόλας και την σημασία της τεχνολογίας ως κεντρικού στοιχείου κάθε σύγχρονης πολιτικής και, αναφερόμενος στην ελληνική ιστορία επιτυχίας και στα πιθανά μηνύματα από αυτήν, δήλωσε ότι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Τα πολιτικά θέματα, έτσι όπως τα είδαμε μόλις τώρα, κάποια έτσι από τα κέρια πολιτικά θέματα που απασχόλησαν την σημερινή επικαιρότητα, εδώ βεβαίως στην πρώτη ενότητα του μαγκαζίνου μας. Εσείς μένετε εδώ. Ολοκληρώσαμε αυτό το σκέλος στο πολιτικό. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Ακολουθούν οι εσωτερικές ειδήσεις. Οπότε μένετε εδώ και τα βλέπετε.
βλέπουμε όλα αναλυτικά. Θυμίζω, μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και το καθημερινό μας μαγκαζίνο

Και συνεχίζουμε λοιπόν βεβαίως στο σημείο αυτό με την δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, με την εσωτερική επικαιρότητα να παίρνει μόλις την σκητάλη, και πάμε να περάσουμε να δούμε αναλυτικά και τα θέματά μας. Θέλω να πω ξανά καλημέρα σε όλους τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, και να σας ενημερώσω ότι μέχρι και τις 2 συνεχίζουμε και παρακολουθούμε αναλυτικά την επικαιρότητά μας αναλυτικά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα σημερινά μας θέματα. Θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις αναλυτικά που έχουμε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο γιατροί, με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα νέα τώρα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, που φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή, διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Ενώ συγκεκριμένα η χρόνια έναρξη και η διακοπή της διαδικασίας, οι αλληλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλίσης στο ΕΚΑΒ, τα ευρήματα αυτά καίνε λοιπόν τους γιατρούς, σύμφωνα με τις πηγές, για μία σειρά εγκληματικών λαθών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται ενώπιον του ανακριτή να εμείνουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς, αρνούμενοι την κατηγορία που τους έχει αποδοθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο αυριανό μας μαγκαζίνο, στην αυριανή μας ενημερωτική εκπομπή, θα δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση, και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Το μηχάνημα στο μεταξύ της πλασμαφαίρεσης έδειξε με χρονική σειρά τι συνέβη στο Γιώργο Μαζονάκη. Όμως βλέπουμε πως υπάρχουν και ορισμένα κενά, τα οποία και οι αρχές ελπίζουν ότι θα απαντηθούν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να ενωθούν και όλα τα κομμάτια του παζλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός που ήταν μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης φαίνεται πως τράβηξε και φωτογραφίες των τραγουδιστή στις 14:45, δηλαδή στις 3:15, και εκείνη είναι και η επίμαχη στιγμή. Να σημειώσουμε, από τα αποτελέσματα της άρσης οι αρχές ελπίζουν να πάρουν και κάποιες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα, όπως: έστειλε τις φωτογραφίες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, πιθανόν στο σύζυγό της, γι' αυτό και επέστρεψε εσπευσμένα; Ακολούθησε και άλλη επικοινωνία μεταξύ των δύο, είτε από μηνύματα είτε τηλεφωνική; Με ποιον άλλον πιθανά να επικοινώνησε τη στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι πάει λάθος; Στο μεταξύ, σοβαρότατες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση γύρω από την δράση του ιδιωτικού ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου, καθώς συνεχώς έρχονται στο φως νέες καταγγελίες για ασθενείς που δαπανούσαν και χιλιάδες ευρώ για συνεδρίες πλασμαφαίρεσης με σκοπό και την αναζωογόνηση. Σημειώνεται ότι δύο γιατροί έχουν οδηγηθεί στην Ευελπίδων και απολογούνται για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, όπου επαναλαμβάνω στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα τα δούμε και όλα αναλυτικά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αρκετοί ήταν και οι ασθενείς που ταξίδευαν ακόμα και από την Κύπρο προκειμένου να υποβληθούν και σε συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε πολλές συνεδρίες και υψηλό κόστος, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά διάφοροι γιατροί που μίλησαν και που μίλησαν σε διάφορες συνεντεύξεις που παραχώρησαν αυτές τις ημέρες. Επί σχεδόν τώρα 1,5 χρόνο, το ιατρείο είχε βρεθεί και στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών, να θυμίσω, καθώς είχαν πραγματοποιηθεί και συνολικά 4 έλεγχοι, ένα το 24 και 3 το 2025, εκ των οποίων ο ένας απέβη άκαρπος επειδή οι υπεύθυνοι δεν βρίσκονταν στον χώρο. Όπως εξηγεί και η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, στα τέλη του Ιουλίου του 2026 κατατέθηκαν και προφορική καταγγελία για την πλασμαφαίρεση.

Πλαίσιο αυτό, μέσα στις επόμενες ημέρες του Υπουργείου Υγείας πρόκειται να θέσει και σε λειτουργία νέα ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας τώρα οι ασθενείς θα έχουν την δυνατότητα να σκανάρουν το QR code έξω από κάθε ιατρείο, διαπιστώνοντας άμεσα για ποιες ακριβώς υπηρεσίες είναι επίσημα αδειοδοτημένο. Λοιπόν, και περνάμε στο δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, γιατί ο κύριος Χαράλαμπος Λικούδης, μιλώντας στη συνέντευξή του, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Όπως ανέφερε, έχουν ζητηθεί από την Παρασκευή ανακριτικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί και με ποιους επικοινώνησαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατά τις κρίσιμες ώρες. Ο κύριος Λικούδης τώρα υποστήριξε ακόμα ότι οι καταθέσεις των τεσσάρων εργαζομένων περιείχαν κατά την του ανακριβή στοιχεία σχετικά με τον χρόνο άφηξης του Μαζονάκη στο ιατρείο και ζήτησε να διερευνηθεί και ενδεχόμενη ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση. Νομίζω ότι πια με την ιδιότητα του κατηγορουμένου θα ανοίξουν στόματα, είπε, και θα βγει και στην επιφάνεια τι ακριβώς είχε γίνει εκείνη την κρίσιμη ώρα. Παράλληλα, χαρακτήρισε παράνομη τη συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Να πραγματοποιηθεί σε ιατρείο, αλλά σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η οικογένεια ζητά να φωτιστούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εφόσον προκύψουν ευθύνες, να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα. Την ταυτοποίηση ενός 45χρονου, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή κατάφερε να αποσπάσει 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε χωριό της Βιωτίας, προχώρησαν οι αρχές. Στη φωτογραφία, μάλιστα, που εξασφαλίστηκε και δόθηκε και στην δημοσιότητα, διακρίνεται και ο 45χρονος απατεώνας λίγα μόλις λεπτά έπειτα από τη στιγμή που αφαίρεσε τα 400.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας από την ηλικιωμένη γυναίκα και κατευθύνεται στο αυτοκίνητό του. Στο βίντεο, πάντως, αποτυπώνεται το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε ο δράστης από τη Βιωτία και κατέληξε τελικώς στα δυτικά προάστια της Αττικής. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας από τη μεριά του Λιβαδιάς, αξιοποιώντας και το οπτικό υλικό, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 45χρονο εισπράκτορα της συμμορίας των απατεωνών. Την ίδια ώρα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, να θυμίσω, αναζητούν οι αρχές στο Βαρυπινίτη Αλκέ Τριζάη, ο οποίος και θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν έχει επιστρέψει ως όφιλε στις φυλακές Ζωμοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει, σύμφωνα με όσα δήλωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ανέφερε ότι η Αλκέ Τριζάη μάλιστα είχε λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με απόφαση του αρμόδιου συμβούλιου και μάλιστα, όπως έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, δεν είχε παραβιάσει ποτέ και καμία από αυτές τις άδειες. Παραμένουμε συντονισμένοι και παρακολουθούμε το θέμα και ίσως έρθουμε με περισσότερα νεότερα στην αυριανή μας ενημερωτική εκπομπή. Για να συνεχίσουμε τώρα στο Πόρτο Γερμανό, γιατί και εκεί έχουμε νέες πληροφορίες και εξελίξεις, καθότι 45 ημέρες από τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε το Πόρτο Γερμανό άρχισαν να πραγματοποιούνται και στις καμένες εκτάσεις αντιπλημμυρικά έργα για τη συγκράτηση του εδάφους και τη θωράκιση της περιοχής από τις βροχοπτώσεις της χειμερινής περίοδου. Υπενθυμίζεται ότι από την μεγάλη αυτή φωτιά που μενόταν ανεξέλεγκτη, για 5 ημέρες κάηκαν 30.000 στρέμματα, δασικές εκτάσεις, δεκάδες σπίτια, περιουσίες και εκατοντάδες ζώα έγιναν στάκτη στην ευρύτερη περιοχή. Πλέον άμεση προτεραιότητα είναι η θωράκιση της περιοχής, η συγκρότηση του εδάφους και η αναγέννηση του συγκεκριμένου δάσους. Μάλιστα, η δασική υπηρεσία προχώρησε και στον σχεδιασμό για την έκταση και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, που εκτός από πλημμυρικά είναι και αντιδιαβρωτικά. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί, μετά τη φωτιά του καλοκαιριού, 4 δασικοί συνεταιρισμοί εργάζονται στο πεδίο και οι παρεμβάσεις καλύπτουν πάνω από 4.000 στρέμματα και 10. Από 4.000 με 10 στρέμματα. Ο στόχος, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η προστασία, είναι η συγκράτηση του εδάφους πρώτο για την προστασία των κατοίκων και της περιουσίας τους. Την ίδια ώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά τις συγκοινωνιακές συνδέσεις Ανατολική και Δυτική Αττική, γιατί ο ΑΣΑ προσθέτει νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις με ημερομηνία έναρξης, μάλιστα, αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Με την έναρξη των νέων δρομολογίων διευρύνεται η συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και ενισχύονται και απευθείας συνδέσεις με σταθμούς μετρό και προαστιατικού. Το Λαύριο τώρα συνδέεται με το σταθμό του Κοροπίου, τα Μέγαρα και η Λευσίνα με τον σταθμό Αγία Μαρίνα, ενώ η Ραφίνα αποκτά ενισχυμένη σύνδεση με τον σταθμό Δοκής της Πλακεντίας. Παράλληλα, βελτιώνεται, να σε ενημερώσω, και η εξυπηρέτηση της Μάνδρας και η πρόσβασή της προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Και περνάμε σε ένα τελευταίο θέμα και με θετικό πρόσημο, επιτέλους, μια σημαντική διεθνή διάκριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ελληνική φοιτητική ερευνητική κοινότητα πέτυχαν δύο φοιτητές του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών που εδρεύει στο Βόλο. Ο Νικόλαος Βατόπουλος και ο Δημήτριος Θανασούλιας, φοιτητές μάλιστα του τρίτου έτους, κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό, παρουσιάζοντας μάλιστα και μια καινοτόμο προσέγγιση που αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από υπολογιστικές υποδομές. Πολλά συγχαρητήρια να τους ευχηθούμε και ισανότερα και πολλές ακόμα καινοτομίες. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και με αυτό το θέμα την δεύτερη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Είδαμε κάποια έτσι από τα κέρια εσωτερικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν στη σημερινή επικαιρότητα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε. Θα έρθει και η επιτυχία μας βεβαίως για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία, να πάρουμε τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε όπως σας είπα ξανά με αμέσως επόμενες ενότητες, επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως τονίζεται.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε και την επιτυχία μας εδώ, βεβαίως με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Ιζ 97,2. Πήραμε τις ανάσες μας και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε στην τρίτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Θα περάσουμε στα οικονομικά μας θέματα. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει μόλις την σκητάλη. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και σήμερα. Να υπενθυμίσω, Τετάρτη 16 του μήνα. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους τους ακροατές και να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα και θα ασχοληθούμε όπως πάντα με το ζήτημα το ενεργειακό, με το ζήτημα των τιμών των καυσίμων, γιατί το ράλι συνεχίζεται ακάθεκτο. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί και ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνει βέβαια και τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Η κατάσταση στις βασικές θαλάσσιες οδούς μεταφοράς, πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Ελάχιστα δεξαμενόπλια διέρχονται πλέον από τα στενά του ορμούς, ενώ οι συνεχείς επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, να μεταφέρω, έχουν περιορίσει και σημαντικά την χρήση της εναλλακτικής διαδρομής για τον ανεφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς. Τώρα, ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από τα 86 ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, παραμένει και σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σε αιτήσια βάση, τώρα η αύξηση ξεπερνά το 160%. Οι εξελίξεις οπωσδήποτε μεταφέρονται και τις παρακολουθούμε ήδη στην ελληνική αγορά καυσίμων. Οι οδηγοί, μάλιστα, βλέπουν καθημερινά αυξήσεις στις τιμές των πρατηρίων, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφοράς και οι ακριβότερες εναλλακτικές διαδρομές ανεφοδιασμού επιβαρύνουν συνολικά την αλυσίδα εφοδιασμού. Σήμερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,16 ευρώ ανά λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο και του υγραερίου κίνησης στα 0,88 ευρώ ανά λίτρο, με τις τιμές αυτές να είναι ήδη ψηλότερες τώρα, έτσι να το σημειώσουμε αυτό, από εκείνες που καταγράφονται στις αρχές της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, έχουμε και το εξής. Τα δηληστήρια προαναγγέλνουν και νέες αυξήσεις στις τιμές διάθεσης προς τα πρατήρια. Η τιμή, μάλιστα, της αμόλυβδης από τα δηληστήρια διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 1,60 ανά λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης το 1,58 ευρώ, εξέλιξη που προμηνύει νέες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές τις επόμενες ημέρες. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, εκτιμάται ότι η διάθεση του εν ώψη και της χειμερινής περίοδου θα ξεκινήσει μεταξύ του 1,80 και του 1,90 ανά λίτρο, υψηλότερα από το περσινό επίπεδο εκκίνησης που ήταν περίπου το 1,13%. Να κάνουμε και μία υπενθύμηση. Πάμε να περάσουμε τώρα στον κρατικό προϋπολογισμό και θα επιστρέψουμε σε αντίστοιχα θέματα με την ενεργειακή κρίση. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού, να σας μεταφέρω, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 26, υπερβαίνοντας κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον αρχικό στόχο που είχε οριστεί στην εισηγητική έκθεση ουσιαστικά του προϋπολογισμού 2026. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μήνα Αύγουστο σημειώθηκε μια νέα υπέρβαση στην ίσπραξη κρατικών εσόδων. Από την άλλη, συνολικά στο οκτάμηνο προκύπτει υπέρβαση στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στις δαπάνες έναντι των στόχων, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης δαπανών πριν το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον μήνα Αύγουστο. Οπότε, στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε αυτό, κρατάμε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον Κυριάκο Πιερακάκη, κατευθείαν από το εξωτερικό. Η Ευρώπη πρέπει, είπε, να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup μετά τη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό οικονομικών της Γερμανίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Ο κ. Πυριακάκης ακολούθως ανέφερε και ότι το ζήτημα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων οικονομικών είναι για τον ίδιο ένα εξαιρετικά προσωπικό και σημαντικό θέμα, προσθέτοντας ότι τους επόμενους μήνες το Eurogroup θα προχωρήσει και σε αποτίμηση των κοινών προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, τις δαπάνες αλλά και τη νέα διακυβέρνηση.
Συνεχίζουμε στον κύριο Παπαθανάση. Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην ATP Υπουργική Συνάντηση. Να σας ενημερώσω των υπουργών αρμόδιων για την πολιτική συνοχή, η οποία και πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου βρέθηκε ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, καθώς και οι προτεραιότητες για το μέλλον της μετά το 2025. Κατά την παρέμβασή του, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε επίσης για την Ελλάδα ότι η σύγκληση αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή και βιώσιμη ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, τονίζοντας παράλληλα και την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής μέχρι και το 2027, με επαρκείς πόρους και με επίκεντρο τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιφέρειας. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Παπασταύρου. Θέλω να επανέλθουμε στο ζήτημα των καυσίμων, να δούμε τι ανέφεραν και οι πρατηριούχοι του Βόρειου Εύρου. Με την αγωνία τώρα της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βόρειου Εύρου, λόγω και των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Μιλώντας στην Ορεστιάδα, η κυρία Καλαϊτζή διευκρίνησε ότι υπάρχουν πρατήρια που ακόμα βρίσκει κάποιες χαμηλές τιμές στα καύσιμα και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με τις νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος αγοράσει καύσιμα και πουλήσει την αμόλυβδη στο 2,19 και το πετρέλαιο κίνησης με 2,15 ευρώ το λίτρο, δήλωσε χαρακτηριστικά, ένας επιπλέον λόγος είναι και η προμήθεια των καυσίμων των καταναλωτών της περιοχής από τις γειτονικές χώρες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, κάτι που δυσχεραίνει και τη βιωσιμότητα των δικών τους πρατηρίων που ήδη είχαν αρχίσει να κατεβάζουν ρολά. Έσπευσε αμέσως να προσθέσει ότι και με το 1,90 είναι αμφίβολο αν θα προμηθευτούμε ως πρατηριούχοι πετρέλαιο, διότι δεν ξέρουμε αν θα καταναλώσουμε. Οπότε δύσκολο φέτος να έχουμε πετρέλαιο στα πρατήρια μας, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Καλαϊτζή, πρατηριούχος του Βορείου Εύρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε. Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο τι γίνεται με τις συντάξεις του Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Για τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Μάλιστα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε 2 ημερομηνίες με βάση και τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουμε την πρώτη ημερομηνία που θα καταβληθούν και οι πληρωμές των συντάξεων, με την Τρίτη 29 του μήνα να είναι η τελευταία. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα επικαιρότητας. Θέλω να περάσουμε στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τώρα για τη νέα μεγάλη διασταύρωση. Για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις του 25 ετοιμάζει η ΑΔΕ, θέλω να σας ενημερώσω, με τις δηλώσεις βραχυχρόνιες διαμονής να βρίσκονται και στο επίκεντρο. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί και εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, με στόχο και την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων διοκτητών και διαχειριστών ακινήτων. Το 2025 υποβλήθηκαν, να θυμίσω, πάνω από 2 εκατομμύριο δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε 973,712 εκατομμύρια ευρώ από τα περισσότερα από 888 εκατομμύρια ευρώ του 2024, καταγράφοντας και μία αύξηση περίπου στο 10%. Στη διασταύρωση θα γίνει και μία αντιπαραβολή μαθαίνουμε όλων των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, με τα στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking, ακόμα και άλλες όμως, και τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται στην ΑΔΕ. Δηλαδή, ουσιαστικά θα ελεγχτούν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων για την ορθή και την πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και σε αμέσως επόμενα μαγκαζίνο για να το υπενθυμίσουμε και να δούμε και αμέσως επόμενα έτσι σημεία που ουσιαστικά μας απασχολούν. Και επανερχόμαστε στο ζήτημα των καυσίμων, γιατί το ενδεχόμενο παρέμβασης για την ανακούφιση των πολιτών από τις αυξήσεις σε καύσιμα και ρεύμα εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με επικαιροποιημένες πληροφορίες για το θέμα. Ούτως ή άλλως επισημαίνεται ότι πίσω από όσα ανακοινώθηκαν και στην ΔΕΘ υπήρχε και η φιλοσοφία να κρατηθούν κάποια χρήματα για έκτακτες κρίσεις, άρα ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης μελετάται διεξοδικά. Καταλαβαίνουμε. Τώρα στο τραπέζι υπάρχει και ένα σχέδιο για μεγαλύτερη παρέμβαση στην επιδοματική πολιτική, η οποία και ανακοινώθηκε από την ΔΕΘ για το κομμάτι της θέρμανσης, ενώ εξετάζεται να ζητηθεί και στήριξη από την Ευρωπαϊκή
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, όπως όλα δείχνουν, οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν μέχρι και το τέλος του μήνα, καθώς εκπνέουν και οι επιδοτήσεις. Και όσο πλησιάζουμε στην 15η του Οκτώβρη, όταν θα ξεκινήσει και αυτή η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, εκεί θα εξετάζονται και όλα τα περιθώρια. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο μας θέμα, την οικονομική επικαιρότητα. Είδαμε κάποια από τα κέρια οικονομικά θέματα που έτρεξαν στην σημερινή δισογραφία μας. Κλείνουμε λοιπόν και αυτή την τρίτη ενότητα. Μένετε ωστόσο εδώ. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το σημερινό μας μαγκαζίνο. Έχουμε ακόμα αρκετά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ στον Ιζεν 7,2. Οπότε μένετε εδώ και επανερχόμαστε με τα δύο.

Και περνάμε λοιπόν στα διεθνή θέματα της ημέρας. Εδώ συνεχίζουμε κανονικά με την ενημερωτική μας εκπομπή. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέδο στον Ιζ 97,2 και βλέπουμε αναλυτικά τις ενότητές μας και τα θέματα επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Όπως σας προανέφερα, τώρα περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει μόλις την σκυτάλη. Να ενημερώσω ότι ο πρίγκιπας διάδοχος Σαουδικής Αραβίας και ο πρόεδρος της Αιγύπτου έκαναν μόλις εχθές έκκληση να διασφαλιστεί η ελευθεριακή ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, όπως ανακοίνωσε και η Αιγυπτιακή Προεδρία. Οι δύο τώρα περιφερειακές δυνάμεις συζήτησαν και την απειλή που αποτελεί και ο έλεγχος από τους Ιεμενίτες, αντικυβερνητικούς μαχητές του στενού του Μπαμπ ελ Μπαντέμπ, ενός στρατηγικού θαλάσσιου διάβλου τόσο για την εξαγωγή του σαουδαραβικού πετρελαίου όσο και για τις εμπορικές ροές στη διόργα του Σουέζ. Ο ηγέτης Σαουδικής Αραβίας και ο Αιγύπτιος πρόεδρος υπογράμμισαν την σημασία να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, στα στενά του Ορμούς και του Μπαμπ ελ Μπαντέμπ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Προεδρία. Στο μεταξύ, στα ρώσο-ουκρανικά τώρα. Λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν ατύπως να απέχουν από επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις αλλήλων, οι δύο πλευρές αντέδρασαν θετικά, αν και το Κρεμλίνο διατηρεί τις επιφυλάξεις του κατά πόσο αυτό θα λύσει το διεθνές πρόβλημα του ενεργειακού κόστους. Από τη μεριά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως αυτή η εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει και το πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση μέσω του τερματισμού, δηλαδή των ρωσικών επιδρομών στην κρίσιμη υποδομή της χώρας και των αντίστοιχων αντιπίνων, επιβεβαιώνοντας μάλιστα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Από την άλλη πλευρά, τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτηρίζεται τη σχετική πρωτοβουλία ως μια πολύ καλή ιδέα. Έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει ότι η διασφάλιση της λειτουργίας των δηληστηρίων και η αύξηση του όγκου παραγωγής πετρελαίου από μόνες τους δεν λύνουν τα ευρύτερα παγκόσμια προβλήματα. Για την ώρα, πάντως, παρά τις θετικές πολιτικές αντιδράσεις, οι δύο αυτές πλευρές συνέχισαν κανονικά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, όπως παρακολουθούμε, σε αποθήκες πρατήρια καυσίμων και δηληστηρία, σε εδάφη κατά κύριο λόγο της Ουκρανίας και της Νότιας Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, την ασφάλεια για την πορεία του πολέμου και την γενικότερη ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή εντείνουν δύο σοβαρά επεισόδια στη Βαλτική. Συγκεκριμένα, η Λιθουανία ανακοίνωσε πως με την συνδρομή Ιταλικού μαχητικού αεροσκάφους του ΝΑΤΟ κατέριψε για πρώτη φορά μια επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της. Ενώ σε ξεχωριστό περιστατικό, να θυμίσουμε, η Δανία κάλεσε επίσημα για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη εξαιτίας και δύο προειδοποιητικών φωτοβολίδων που έριξε ρωσική φρεγάτα προς δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο και εκτελούσε αποστολή ρουτίνας σε διεθνή ύδατα. Η μία από τις φωτοβολίδες, όπως και επισημαίνεται εδώ, πέρασε σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από το ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, η Μόσχα δήλωσε ότι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν υφάλεια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία. Η εκπρόσωπος μάλιστα του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προέβησε αυτή τη δήλωση 2 ημέρες αφότου ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατική αμαξοστοιχεία σε σιδηροδρομική γραμμή, την οποία και είχε χρησιμοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα άλλη αμαξοστοιχεία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός της Σουηδίας. Η Ζαχάροβα ακολούθως τόνισε ότι οι σιδηροδρομικοί κόμβοι και οι υποδομές μεταφορών που εξυπηρετούν το Ουκρανικό στρατό αποτελούν νόμιμους στόχους, πενθυμίζοντας ότι η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ξένους διπλωμάτες ήδη από το Μάιο να εγκαταλείψουν το Κίεβο λόγω των ρωσικών πληγμάτων κατά του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε επιστολή που απεστάλλει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και η οποία είδε και το φως της δημοσιότητας, αναφέρει ότι η ασάφεια που υφίσταται σε σχέση με το χρονικό διάστημα που θα εξακολουθήσει να παραμένει στην Προεδρία του Ιδρύματος Κριστίν Λαγκάρντ δημιουργεί μια παρατεταμένη αβεβαιότητα, η οποία και ενδέχεται να υπονομεύσει, όπως αναφέρεται, την εμπιστοσύνη στην ΕΚΤ και να περιπλέξει και την εσωτερική διαχείριση. Η Επιτροπή τώρα θεωρεί ότι αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπιστοσύνη στις επικοινωνίες της ΕΚΤ, να εγείρει ανησυχίες μεταξύ του προσωπικού και των ενδιαφερομένων μέρων και να περιπλέξει και το σχεδιασμό διαδοχής και τη στρατηγική προτεραιότητα. Όπως αναφέρουν και διεθνείς δημοσιογραφικές πληροφορίες, η αφορμή για την αποστολή αυτής της επιστολής είναι οι εντυνόμενες εικασίες για πιθανή προώρη αποχώρηση της Λαγκάρντ, επειδή πρόκειται να αναλάβει και τα ενία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. Τώρα, οι εικασίες αυτές, και κλείνουμε με αυτό, αναζωπηρώθηκαν μετά την ανακοίνωση της Λαγκάρντ ότι σκοπεύει να δημοσιεύσει την αυτοβιογραφία της στις αρχές του 27, έτσι. Ωστόσο, η πρόεδρος της ΕΚΤ ερωτηθεί στα σχετικά με την περασμένη
περασμένη Πέμπτη υποστήριξε ότι δεν υπάρχει τίποτα να ανακοινωθεί σχετικά με το μέλλον της. Λοιπόν, να περάσουμε στην Τουρκία τώρα, γιατί τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενημερώσω, και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε ένα κατάστημα στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή στην τουριστική Μητρόπολη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, ο διαπληκτισμός φέρεται να σημειώθηκε σε ανταλλακτήριο συναλλάγματων. Η αστυνομία ανέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο, με συγχωρείτε, Ανατολού, ενώ το άλλο ιδιωτικό τώρα πρακτορείο ειδήσεων δημοσίευσε και φωτογραφίες που δείχνουν ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο. Τώρα στη Ρουμανία, διαδηλωτές εξφεντώνησαν προστατευτικά και κλειδώματα εναντίον αστυνομικών στο Βουκουρέστι, όπου η κινητοποίηση χιλιάδων αγροτών εξελίχθηκε πραγματικά επεισοδιακά. Να σας μεταφέρω, έχουν δημοσιευτεί και πάρα πολλές φωτογραφίες και πάρα πολλά βίντεο με φόντο αυτή την πολιτική κρίση και την άνοδο της ακροδεξιάς. Περίπου τώρα 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω ακριβώς από το γραφείο του Πρωθυπουργού για να ζητήσουν και την άρση των υγειονομικών περιορισμών στις εξαγωγές ζώντων εγωπροβάτων, όπως μεταδίδει και δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Το μέτρο αυτό είχε παραταθεί νωρίτερα φέτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανόλης των μικρών μυρικαστικών. Οι δυνάμεις ωστόσο ασφάλειας έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος, ενώ αναφέρθηκαν 26 προσαγωγές και 24 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και 8 αστυνομικοί. 4 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπως διευκρινίζεται στο ρεπορτάζ, ενώ η ρουμανική κυβέρνηση ανέφερε ότι η διαδήλωση αμαυρώθηκε από θλιβερές βιοπραγίες και απίφθινε και έκκληση για ηρεμία. Οι ταραχές ξέσπασαν με φόντο την πολιτική κρίση στη Ρουμανία. Η ακύρωση των προεδρικών εκλογών του 24, ύστερα από καταγγελίες για ρωσική παρέμβαση, έχει τροφοδοτήσει και αυτή τη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και ευνόησε και την άνοδο των εθνικιστικών δυνάμεων. Και περνάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνεχίζουμε με αμέσως επόμενα θέματα. Να καλωσορίσω ξανά όσους ακροατές τώρα συντονιστήκατε μόλις τώρα. Εδώ είμαστε στον Ιζεν 7,2 και συνεχίζουμε με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο σημείο αυτό είμαστε, να θυμίσω, στην τέταρτη κατά σειρά στήλη της ενημερωτικής μας εκπομπής και βλέπουμε κάποια από τα διεθνή θέματα της μέρας. Τώρα το πετρέλαιο θα αρχίσει να ξαναρρέει μέσω του ζωτική σημασία αγωγού Ανατολή και Δύση τη Σαουδική Αραβία εντό των επόμενων ημερών. Αυτό δήλωσε ο Υπουργό Ενέργεια, τον είπα ο Chris Wright, στο CNN την Τρίτη, αφού το βασίλειο αναγκάστηκε να τον κλείσει και προσωρινά μετά από επιθέσει ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν. Πηγέ που μίλησαν στο Reuters έδωσαν και διαφορετικέ εκτιμήσει για το πόσο καιρό θα παραμείνει εκτό λειτουργία ο αγωγό. Με μία από αυτέ να αναφέρει ότι η επισκευή των ζημιών θα μπορούσε να διαρκέσει έω και 5 με 6 εβδομάδε. Μία άλλη πηγή ανέφερε ότι θα μπορούσε να επιδιορθωθεί νωρίτερα και να ξαναρχίσει η μερική άντληση, ενώ θα γίνονταν και οι επισκευές. Η Ουάσιγκτον πάντως έχει αντισταθεί στα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας για άμεση στρατιωτική επέμβαση πέραν της υποστήριξης από τις μυστικές υπηρεσίες, όπως ανέφεραν και οι τρεις πηγές στο Reuters την Δευτέρα. Και να κλείσουμε με τον πρόεδρο, τον είπα, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο μόλις είχε δηλώσει ότι είχε συνομιλήσει με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και ότι οι Χούθοι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν εξαπολύσει και επιθέσεις με πυράβλους και drones εναντίον του βασιλείου από την Ιεμένη, είχαν επίσης επικοινωνήσει με την Ουάσιγκτον, προτρέποντάς την να παραμείνει εκτός της συγκεκριμένης σύγκρουσης. Και να περάσουμε σε ένα τελευταίο θέμα εδώ διεθνούς επικαιρότητες, να δούμε λίγο και το χρόνο μας, είναι 9 και πρώτα λεπτά. Λοιπόν, δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα. Στην Τουρκία είχαμε και πάρα πολλές αντιδράσεις εκπαιδευτικών στην υποχρεωτική ποδιά έναντι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, και στην Γερμανία μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων προανήγγειλε μιλώντας μόλις εχθές ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες και κέρυες παρεμβάσεις. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι θα
επέλθουν έκτακτα μέτρα για το συγκεκριμένο θέμα. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό. Θα δούμε πολλά περισσότερα θέματα επικαιρότητας, διεθνούς επικαιρότητας στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή μας και την συγκεκριμένη και αυτήν την ενότητα. Έκανα και το σαρδά μου. Πάμε να περάσουμε και σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε. Έχουμε στεναμονή δύο ακόμα.

me. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικότατα στις θέσεις μας, στο πόστο μας, εδώ φυσικά στο Νίζ 97,2. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν, ακούσαμε και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη ενότητα, στην προτελευταία συγκεκριμένα, όπου θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως στη συνέχεια αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Τετάρτη 16 του μήνα, 16 Σεπτεμβρίου, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την ειδησιογραφία μας. Και το πρώτο μας θέμα, να σας μεταφέρω ότι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών της Ελλάδας συνέχισε τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στο Euro Volley και μετά την νίκη μάλιστα με 3-1 κόντρα στη Σουηδία βρίσκεται και ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στην φάση των 16 της διοργάνωσης. Μετά και τον θρίαμβο επί της Σλοβενίας, η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών της Ελλάδας λίγησε, μπορούμε να πούμε, και τη Σουηδία στο Euro Volley της Μόντενα και πλέον χρειάζεται και μία ακόμα νίκη στην επόμενη αγωνιστική για να μπορέσει να πάρει και το εισιτήριο για τους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με πρωταγωνιστές τους Ράπτη και Πιτακουδή, Γαλανόλευκη έδειξε από την αρχή του αγώνα την ανωτερότητα της κόντρας στους Σουηδούς και παρά τη μείωση του σκορ στο τρίτο σετ κατάφερε τελικώς να φτάσει άνετα στο θετικό αποτέλεσμα. Πολλά συγχαρητήρια να ευχηθούμε σε όλη την ομάδα της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον Παναθηναϊκό στο Τριφύλλι, όπου έκανε το ετήσιο αγιασμό στο Telecom Center Athens μόλις εχθές και οι παίκτες του Ζέλικο Μπράντοβιτς είχαν και την ευκαιρία να φορέσουν για πρώτη φορά τις νέες φανέλες της ομάδας τους με την Ακρόπολη στο στήθος. Ο Μπράγκου Μπάντιο, ο Χουάν Τσερναγκόμεθ, ο Ιζακ Μπόγκα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Λευτέρης Μπατζούκας, ο Ματίας Λεσόρ και πολλοί ακόμα δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τις νέες αυτές φανέλες σε σχετικό μάλιστα βίντεο που παρακολουθήσαμε διεξοδικώς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, οι φανέλες, είπε ο Μπάντιο, είναι φωτιά, με τον Χουάντσο να προσθέτει καταπληκτικές. Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στην Αθήνα είναι ο Παρθενώνας, είπε. Οπότε το να βλέπω στις φανέλες μας, το να το βλέπω μάλλον στις φανέλες μας, σημαίνει πολλά, ανέφεραν χαρακτηριστικά κάποιοι από τους παίκτες. Και πάμε τώρα στους Ερυθρόλευκους και στον Ολυμπιακό, γιατί συμφώνησε με την Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλαμτζή και πλέον τώρα περιμένει και άμεσα τον παίκτη εδώ στη χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή. Το deal τώρα ανάμεσα στις δύο πλευρές έκλεισε τελικά κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ, με τον Μάριους να αφήνει τη Samsung Sport και να έρχεται μέχρι και σήμερα Τετάρτη στην Ελλάδα για να μπορέσει, με συγχωρείτε, να υπογράψει και στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες τώρα έχουν ήδη φτάσει σε συμφωνία και με την πλευρά του 28χρονου ποδοσφαιριστή για ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με απολαβές ανά του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο, και αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις θα ανακοινωθεί και από τη νέα του εβδομάδα. Στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας θα έχουμε και όλα τα νεότερα και τις εξελίξεις για τη συγκεκριμένη του περίπτωση και τον ερχομό του στη χώρα μας. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε με ΑΕΚ, σε μια σημαντική μάλιστα ενίσχυση στο ρόστερ της, στις θέσεις των guard. Προσπαθεί να προχωρήσει η ΑΕΚ, η μπασκετική ΑΕΚ, καθώς εξετάζει και την περίπτωση του Τωμά Ερτέλ, που έμεινε ελεύθερος και από την Βιλερμπάν. Στα 37 του χρόνια, ο Τωμά Ερτέλ δεν είχε βρει ακόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και είναι και ένας από τους παίκτες που ενδιαφέρει την ΑΕΚ για την προσήκη που αναμένεται να κάνει στους guard της. Ο Γάλλος πρώην παίκτης των Εφές Ανατολού και Μπαρτσελώνα αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Βιλερμπάν, θυμίζω, και είχε και τους 9,2 πόντους και 5,4 assist κατά μέσο όρο στη EuroLeague, δείχνοντας ότι παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε αυτήν την ηλικία. Αυτά και τα ωραία νέα από την ΑΕΚ, και περνάμε στα ποδοσφαιρικά των κυτρινόμαυρων. Γιατί τώρα ο Μπάρναμπας Βάργα και ο Μίλαν Βιτάλης κλήθηκαν στην Εθνική Ουγγαρίας για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου στο Nation League και θα αποχωρήσουν από την ΑΕΚ στην διακοπή τώρα των πρωταθλημάτων. Η Ουγγαρία συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στις 25 και του μήνα και την Βόρεια Ιρλανδία στις 28 του Σεπτέμβρη, με τους Μπάρναμπας Βάργα και Μίλαν Βιτάλης της ΑΕΚ να βρίσκονται και στην αποστολή που ανακοινώθηκε από την εθνική ομάδα της πατρίδας τους. Τώρα, οι δύο Ούγγροι ποδοσφαιριστές της Ένωσης είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Μάρκο Νικολίτς στο ξεκίνημα της σεζόν και έτσι δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τις κλήσεις του ομοσπονδιακού τους προπονητή. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Λοιπόν, βεβαίως θα συνεχίσουμε στον Αλγουαθίλ. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί και σήμερα την
για Γκελόνια. Να θυμίσω για την πρεμιέρα της League Face του Europa League και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έδειξε και έτοιμος για το μάτς, όπως αναφέρθηκε ουσιαστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού στον τρόπο παιχνιδιού της Γκελόνια και τόνισε ότι έχει καταλήξει και στην ενδεκάδα, ενώ αρνήθηκε να μιλήσει από τόσο νωρίς για τον τελικό του Europa League. Τώρα, για τις θετικές πρεμιέρες με την Sociedad και αν υπάρχει μυστική συνταγή, είπε ότι δεν το ήξερα αυτό, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε το παρελθόν ή το conference. Αυτό που θέλουμε είναι να νικήσουμε σήμερα. Οι απαιτήσεις του κόσμου, της ομάδας και των παίκτων, αλλά και οι δικές μας είναι πολύ μεγάλες. Δεν μας εξυπηρετεί να λέμε για τελικό, αλλά να το νικήσουμε για την σημερινή μέρα, για την Τετάρτη, για σήμερα, όπου θα αγωνιστεί με την Γκελόνια. Υπενθυμίζω ξανά. Για τον Έσε τώρα και την 11, είπε ότι έχω καταλήξει φυσικά για την 11 λίγο πολύ. Μένει άλλη μια προπόνηση, όχι για να μην σας πω για τον Σαντιάγκο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε μαζί με την ομάδα, να δοκιμάσουμε ιδέες για να βοηθήσουμε την ομάδα, είπε ο Αλγκουαθίλ. Ανεξάρτητα από το τι έγινε στο προηγούμενο match που χάσαμε, πάντα θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, επειδή δεν το σημείωσα λίγο πριν που αναφέραμε για τους κιτρινόμαυρους, ο Χρήστος Κασίδης αποτελεί παρελθόν για την ΑΕΚ και αποχαιρέτησε την ομάδα από την οποία και ξεκίνησε και την ποδοσφαιρική του καριέρα, όπως και ο αδερφός του, ο Μιχάλης. Έχοντας προέλθει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, ο Χρήστος Κασίδης έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα της Ένωσης και φόρεσε και την κιτρινόμαυρη φανέλα για δύο αγώνες πριν βάλει και τέλος στην παρουσία του στην ομάδα μετά τη λήξη του συμβολαίου του. Ο 21χρονος μπακ έγραψε και τα σχετικά στο Instagram. Ένας κύκλος κλείνει, αφήνοντας πίσω του μεγάλες στιγμές, εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Ευχαρίστησε την ΑΕΚ για όλα όσα του χάρισε και την τιμή να φορέσει αυτή τη φανέλα. Εμείς του ευχόμαστε όλα τα καλά στο υπόλοιπο της πορείας του, που διαφαίνεται και εξαιρετικά φωτεινό. Αλλάζουμε κλίμα. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα στο Μιλτό Τεντόγλου, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους 10 υποψηφίους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς του 2026. Παρακαλώ, όπως αποκάλυψε και χθες η European Athletics, ξεκινώντας και με την σχετική έτσι ψηφοφορία. Θυμίζουμε ότι ο Μιλτός Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμα και έναν τίτλο στην τεράστια συλλογή του πριν από μερικές ημέρες, κατακτώντας και την πρώτη θέση στο μήκος, μεγαλώνοντας και έτσι και την κυριαρχία του στο άθλημα του μήκους αυτού. Ο ανταγωνιστός πάτος είναι μεγάλος, αφού ο ανταγωνισμός πάντως είναι πολύ μεγάλος, αφού μεταξύ των υποψηφίων βρίσκεται και ο εξωγήινος, εντός εισαγωγικών. Τοποθετώ τη λέξη αθλητής, το επικοντό και κάτοχος των δύο τελευταίων δύο βραβείων, ο Μόντο Ντουμπλάντης. Για να δούμε και το χρόνο μας, 7:50 πρώτα λεπτά. Είμαστε εξαιρετικά για να μπορέσουμε να περάσουμε τώρα και στο μάτς που αναμένεται για σήμερα του ΠΑΟΚ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, και θέλει μόνο την νίκη μετά το 0-0 που έφερε με τον Όφη στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μάτς στο Περιστέρι, με τον Αλέσιο Λύση να ανακοινώνει και την αποστολή, στην οποία δεν βρίσκεται ο Παβλένκα. Ο έμπειρος τερματοφύλακας ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και έμεινε και εκτός για προληπτικούς λόγους, μαθαίνουμε. Τώρα, οι 6 Έλληνες παίκτες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση είναι ο Μοναστηρλής, Νίκολα Κουλής, Κωσίδης, Μπαταούλας Μύθου και τέλος ο Χατσίδης. Και νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Λοιπόν, σε μια επόμενη αναμέτρηση θα σας πάω τώρα, η οποία και αναμένεται. Ο διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τον αγώνα του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιν στο Ηράκλειο της Κρήτης για την πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ο 36χρονος Ισπανός διαιτητής, που θεωρείται εκ των κορυφαίων της La Liga και πέρσι σφύριξε τον τελικό του κυπέλου ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Real Sociedad, θα έχει και βοηθούς τους, Μορένο και Φερνάντες. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Βίκτορ Γκαρσία και θα βρίσκεται και ο Βαλεντίν, βλέπω, ο Γκόμες, με τον βοηθό του Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βίλανουέβα.
Αυτά λοιπόν και για τον Όφι Χόφενχάιμ που αναμένουμε για τις 17 του μήνα, και κλείνουμε με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να περάσουμε μόλις τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα 16 του μήνα. Ο καιρός αναμένεται με νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αραιώσουν. Οι άνεμοι στην περιοχή της Αττικής θα πνέουν κυρίως βόρειο-ανατολική, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και την προτελευταία μας εδώ ενότητα στον Ιζ 97,2. Ωστόσο, μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με την τελευταία μας ενότητα, με το τελευταίο μας τρίλεπτο, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος, για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπως έτσι λοιπόν περνάμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως τον Ίζεν 97,2 και θα περάσουμε μόλις τώρα στα απολευστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να ολοκληρώσουμε και με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά και το σημερινό μας μαγαζίνο. Τώρα εσείς κρατήστε ημερομηνία στην ατζέντα γιατί σας έχω μια εξαιρετικά πολύ δυνατή πρόσκληση. Ο Ίζεν 97,2 σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο ημερολόγιο της Verity. Αυτό τώρα το συναρπαστικό ψυχολογικό thriller μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και εμείς και ο Ίζεν συμμετέχει σε μια ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει βιβλίο, συνδυάζει κινηματογράφο, quiz, εκπλήξεις και φυσικά μουσική. Την Τετάρτη λοιπόν 23 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στα Public στην Καραγιώργη Σερβίας 1, τα Public, οι εκδόσεις Διόπτρα, η Feel Good και τα ραδιόφωνα του ομίλου Αντένα αριθμός 949 και 97,2 δίνουν ραντεβού για μια ιδιαίτερη βραδιά με αφορμή και αυτή την κινηματογραφική μεταφορά του best seller της Colin Hoover. Θα έχουμε αποκλειστικές δηλώσεις των συντελεστών, παρουσίαση του βιβλίου αλλά και ένα ξεχωριστό DJ για να συνεχιστεί βραδιά με μουσική και πάρτι διάθεση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτή την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το κρατάτε στην ατζέντα. Θα σας το υπενθυμίσω ξανά και τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να περάσουμε στη Celine Dion γιατί επέστρεψε στη σκηνή και θέλω να το υπενθυμίσουμε ξανά και θέλω να το μιλήσουμε ξανά. 6 χρόνια λοιπόν μετά την τελευταία της συναυλία, η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή χαρίζοντας το κοινό του Παρισιού μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, γεμάτη ερμηνείες θα πω που κόβουν την ανάσα και στιγμές που πραγματικά θα μείνουν αξέχαστες. Το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκε περίπου μπροστά σε 30.000 θεατές σε μια καταπληκτική, σε μια ξεχωριστή έτσι σκηνική επιστροφή της Celine Dion. Μάλιστα αυτή ήταν η πρώτη συναυλία από τις 26 εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσει η Celine Dion στο Παρίσι έως και το Μάιο του 2027. Και θα κλείσουμε με την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου γιατί έρχεται προς τα τέλη του μήνα και μαζί με την Πανσέλινο θα έρθουν και πολύ ωραία ιδιαίτερα events τα οποία θα σας τα ενημερώσω τις επόμενες μέρες. Θα απολαύσουμε λοιπόν στον Αττικό Ουρανό την Πανσέλινο του μήνα η οποία φέρει και την ονομασία Φεγγάρι της Φεγγάρι της Συγκομιδής, με συγχωρείτε. Για το πώς προέκυψε η ονομασία αυτή σας έχω νέα. Τα περισσότερα ονόματα των Πανσελίνων, η ονομασία Φεγγάρι της Συγκομιδής, όπως μάλιστα τα περισσότερα ονόματα των Πανσελίνων, έτσι και η ονομασία αυτή Φεγγάρι της Συγκομιδής συνδέεται με τις παραδόσεις και τις δοξασίες των Ιθαγενών στη Βόρεια Αμερική. Επρόκειτο λοιπόν για την εποχή που πραγματοποιούνταν η συγκομιδή βασικών προϊόντων όπως ήταν το καλαμπόκι, όπως ήταν η κολοκύθα, το ρύζι αλλά και τα φασόλια. Όπως σας είπα, αυτή η Πανσελίνος θα συνδυαστεί με πολλά ωραία events και δρόμενα. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι και θα σας έρθω τις επόμενες μέρες με επιπλέον νεότερα. Για την ώρα ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο. Για αύριο εδώ βεβαίως στον Ίζεν 97,2 την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Ωχ,
2: έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε ένα κοτά. Εντάξει, πήγα να δραχμέσω το πάρε 10.000 δραχμές.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.